0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello. How from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασο, δεν θα πει διαβάσω. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, για να πούμε και τίποτα έτσι ευχάριστο. Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025 μέσω μιας γνωστής πλατφόρμας delivery. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες λέει πραγματοποιούν τις περισσότερες παραγγελίες τις Παρασκευές. Ναι, γιατί Σάββατο βγαίνουν, Παρασκευή κάθονται σπίτι και παραγγέλνουν. Οι καθημερινές μπορεί να φάνε και τίποτα σπίτι, που είναι πολύ σπάνιο, βλέπουμε. Γιατί χθες παιδιά βγήκα για τρέξιμο, το οποίο έγινε περπάτημα, το οποίο έγινε χαλαρό περπάτημα. Και έβλεπα έξω στους δρόμους, εκεί στη γειτονιά μου, ήταν όλο ντελιβεράδες. Όλο delivery, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και μιλάμε τώρα, ήταν η ώρα 8, δεν ήταν απίστευτο, παιδί μου, τα ξέρω, 9-10. Που είναι η ώρα του delivery. 8 η ώρα παρήγγειλαν όλοι αυτό. Πίτσες, μπέργκερ, καφέ. Τώρα δεν ξέρω, καφέ κινδυνό. Δεν υπάρχει πλέον σπίτι στην Ελλάδα που να μαγειρεύουν. Τι γίνεται? Εν τω μεταξύ, λέει, η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε μέσω αυτής της εταιρείας το 2025 ήταν πόσο, λέτε? Δεν θα το βρείτε με τίποτα. 7.400 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα τι πήρε με 7.000 αυτός από πλατφόρμα delivery. Εκτός και αν εννοούν συνολικά. 7.000 λέει 438 ευρώ, 0,74. Η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε, η πιο μακρινή πραγματοποιήθηκε στα 32 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα καν ότι κάνουν τόσο μακριά παραγγελίες. Και οι δύο μεγάλοι πρωταγωνίστες είναι ο καφές και το σουβλάκι. Πρωταθλητές πάντα. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ. Είναι φοβερό. Παλιά ήμασταν και στο ουίσκι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Γι' αυτό είμαστε με στην τζίτα, με στα νεύρα οι Έλληνες. Γιατί πίνουμε πάρα πολύ καφέ, πάρα πολύ καφέ. Άμα πεις σε ξένο εντωμεταξύ ότι. Άμα πεις σε ξένο ότι παραγγέλνουμε καφέ απ' έξω, θα βάλουν τα γέλια. Δηλαδή, πες ένα ξένο, δηλαδή, ξέρεις κάτι, θα πάρουμε καφέ. Και αυτός θα περιμένει να το φτιάξει με την καφετιέρα κτλ. Και εσύ παραγγέλνεις από πλατφόρμα, σου λέει τι κάνεις εκεί. Παίρνω καφέ απ' έξω και το καφέ σου το φέρνουν στο σπίτι, θα σου πει. Την πεντάδα των πιο δημοφιλών κατηγοριών συμπληρώνουν τα μπέργκερ, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα. Ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι παραγγελίες για γλυκά, ελληνική κουζίνα και πρωινό και μπραντς. Αυτή την ιδέα για τα γλυκά delivery την είχα εγώ παλιά, δεν την έκανα. Μου την κλέψανε, τέλος πάντων. Όλοι δεν έχουμε έναν τέτοιο που λένε ότι εγώ το είχα σκεφτεί πρώτος. Εγώ σκέφτηκα πρώτος αυτό.

Το καλοκαίρι είναι αυτό το εκνευριστικό που τώρα η αλήθεια είναι ότι κυρίως οι άντρες, δεν ξέρω οι γυναίκες τι κάνετε, εμείς είμαστε με τα σόβρακα. Έτσι, να τα πούμε. Μεταξύ μας. Το καλοκαίρι είσαι με τα σόβρακα στο σπίτι. Δεν, ούτε φοράς ούτε σορτσάκια, ούτε τέτοια, ούτε τίποτα. Είσαι με το σόβρακο, άντρα φοράς και κάνα μπλουζάκι. Και σκά, έχεις παραγγείλει και σκά εκείνη η ώρα, ρε φίλε, που πρέπει να ντυθείς. Δηλαδή. Αυτό είναι λόγος για να μην παραγγείλεις το καλοκαίρι. Είσαι αραχτός στον καναπέ σου, να πούμε. Έχεις βάλει το ένα πόδι πάνω στην πλάτη του καναπέ, το άλλο κάτω. Έχεις λιώσει, έτσι βλέπεις εκεί Netflix, δεν ξέρω τι βλέπεις, μπάσκετ, οτιδήποτε. Και. Και τον τελειβεράς. Και πρέπει τώρα να σηκωθείς και να ντυθείς για τον τελειβερά. Λες και πας σε μια κάποια κοσμική εκδήλωση. Σε τι βαθμό τεμπελιάς έχουμε φτάσει όμως, το έχετε σκεφτεί? Δηλαδή, καμιά φορά το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις. Παλιά τώρα ήθελες, ξέρω εγώ, να φας κάτι, έπρεπε να μαγειρέψεις κάτι, έπρεπε να έχεις κάτι στο σπίτι, έπρεπε να έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ. Να πας εσύ ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ να το πάρεις. Αυτό με το delivery, το οποίο εμένα προσωπικά μου έλυσε τα χέρια στο σούπερ μάρκετ, δεν έχω ξαναπατήσει τη ζωή μου για να πάρω πολλά πράγματα. Κάποια μπορεί να περνάω κινδύνο να πάρω, αλλά να παραγγείλω, να κάνω παραγγελία στο σούπερ μάρκετ ποτέ μετά την καραντίνα. Πάντα delivery. Λοιπόν, έπρεπε να πας ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ και ο ίδιος να το φτιάξει στο σπίτι. Δηλαδή είχες ένα συγκεκριμένο skill, ας πούμε. Να βάλει να κάνεις ένα toast, να κάνεις μια μακαρονάδα. Κάτι ξέραμε, ρε παιδί μου. Τώρα με το delivery. Καταρχάς, και μόνο που παίρνουμε τον καφέ απ' έξω είναι αστείο, έτσι. Επίσης, γλυκά, οτιδήποτε χρειαστείς. Το οποίο σου λύνει πραγματικά τα χέρια, είναι μια πολυτέλεια φοβερή. Αλλά απ' την άλλη έχουμε γίνει λίγο, ξέρεις, και λίγο άχρηστοι. Και είναι και το γεγονός βέβαια ότι οι άνθρωποι όλοι αυτοί τρέχουν μέσα στη ζέστη για μας. Γιατί τώρα το να είσαι τελειβεράς καλοκαίρι με καύσωνα και τέτοια, ή όταν είναι χειμώνας και έχει πλημμύρες και κάποιοι παραγγέλνουν ενώ έξω γίνεται χαλασμός, δεν είναι και το καλύτερο. Απ' την άλλη υπάρχουν δουλειές, θα μου πεις, και πληρώνονται, γιατί αυτοί όλοι μπορεί να μην είχαν δουλειά. Αλλά είναι δύσκολα, δηλαδή τις ώρες που έχει πάρα πολύ, ζέσει πάρα πολύ. Οπότε ναι, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις, εκεί ήθελα να καταλήξω, πρέπει να έχεις πάντα δίπλα στην πόρτα, εμπάσει στον καλόγερο κάπου, να έχεις κρεμασμένη τη στολή για υποδοχή τελειβερά όταν έρθει, δηλαδή να έχεις ένα μπλουζάκι, κάτι να βάλεις πάνω σου, μην είσαι με το σόβρακο, βγαίνεις έξι έξω. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Και στον τελειβερά βέβαια θα αρέσει να βγεις με τα ισόρουχα, φαντάζομαι. Να βγει μια γυναίκα με τα ισόρουχα, δεν θα έχει πρόβλημα ο τελειβεράς. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο με έναν γορίλα ο οποίος έχει μαλώσει με τη σύντροφό του. Πήγα να πω με τη σύζυγό του, αλλά ξέχασα ότι δεν παντρεύονται αυτοί. Λοιπόν, έχει μαλώσει με τη σύντροφό του και τον δείχνει να είναι θλιμμένος. Το βίντεο λέει που δείχνει το γορίλα Κιωμάσα σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία να είναι βαθιά πληγωμένος και με ανθρώπινες εκφράσεις. Είναι πολύ μελαγχολικός, ως και πικραμένος μετά από καυγά με τη σύντροφό του. Μοιάζει από τις εκφράσεις του προσώπου του να λέει από μέσα του τι μπορεί να έκανα λάθος. Οι άλλοι βγάλαν και συμπέρασμα τώρα. Το βίντεο διαρκείας περίπου ενός λεπτού δείχνει τον γορίλα να κάθεται μόνος του, χαμένος στις σκέψεις του. Κάποια στιγμή λέει ακουμπάμε το χέρι το πηγούνι του, μοιάζοντας με φιλόσοφο που προσπαθεί να λύσει τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής. Ποιος ξέρει, μπορεί να ρώτησε ο γορίλα στη γοριλίνα τι έχεις και να του απάντησε τίποτα.

θεϊκό μήνυμα. Λέει εδώ ο Θέμης, έχω πάει οικοδομή με τον πατέρα μου πιτσιρικάς και με στέλνει να πιάσω ένα κοντάρι. Τι επικοντό έκανες και πήγες να πιάσεις ένα κοντάρι? Πάω στην τουαλέτα και κοιμήθηκα πάνω στο καπάκι τουαλέτας. Θεϊκό. Καταρχάς, πιτσιρικά στην οικοδομή σε έπαιρνε. Άρα, Θέμη, τι έχεις τραβήξει. Λοιπόν, το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει κάποιος εδώ. Δεν ξέρω αν είναι η Βάγια. Μου το γράφετε χωριστά, μου γράφετε τα μηνύματα χωριστά με το όνομα, με το όνομά σας. Λοιπόν, γυρνάω από γυμναστήριο και κάθομαι στο πάτωμα να μιλήσω. Α, όχι, δεν είναι η Βάγια προφανώς. Γυρνάω από το γυμναστήριο και κάθομαι στο πάτωμα να μιλήσω με τη γυναίκα μου γιατί έχω λερωμένα ρούχα. Με πήρε ο ύπνος. Καταρχάς, εδώ η είδηση δεν είναι ότι κοιμήθηκε στο πάτωμα. Είναι ότι η γυναίκα σου σε αναγκάζει να κάθεσαι στο πάτωμα γιατί έχεις λερωμένα ρούχα από το γυμναστήριο. Δηλαδή, η παντόφλα πάει σύννεφο. Λοιπόν, ντρέπομαι που το λέω, λέει η Βάγια, αλλά ναι, έχω κοιμηθεί στο θέατρο. Μην ντρέπεσαι καθόλου, έχω κοιμηθεί στο σινεμά εγώ πολλές φορές. Μάλιστα, είχε ένα multiplex στα Πατήσια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον, που ήταν κοντά στο σπίτι μου και πήγαινα και τον έπαιρνα κανονικά. Δηλαδή, έβαζα μπουφάν, ήταν κάτι Δευτέρες, Τρίτες που δεν είχε κόσμο, και έχω πάει να δω τον καπότε και έχω πάρει τον μπουφάν, το έχω βάλει στη μία θέση για μαξιλάρι και στην άλλη θέση έχω ξαπλώσει κανονικά, γιατί ήταν και η ταινία ήταν άφλια, εντάξει, μεταξύ μας. Και έριξα έναν ύπνο από τους πιο ωραίους. Καλημέρα, λέει, με πήρε ο ύπνος στο μάθημα της γιόγκα. Δεν είναι δύσκολο εκεί. Γιατί έχει χαλαρώνεις. Εκεί, ρε παιδί μου, εντάξει. Και εγώ κάποια στιγμή στο Πιλάτες. Όχι στις Πιλάτες. Στο Πιλάτες. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, συνονόματε. Ως φοιτητής στη Θεσσαλονίκη πηγαίνω, ερχόμουν τον πρώτο καιρό αρκετά. Πάντα έπαιρνα το βραδινό λεωφορείο. Για πολύ ύπνο μιλάμε. Στα Τέμπη έκανε πάντα στάση. Πέρασε ένας χρόνος και δεν τα είχα δει. Εμένα με έχει. Καλά, και εγώ στο λεωφορείο πήγαινα φαντάρο στον Εύρο και κοιμόμουν 6 ώρες. Εγώ δεν είδα ούτε Μακεδονία ούτε Θράκη. Ήμουν ξύπνιο στη Θεσσαλονίκη, ξυπνούσα. Κοιμόμουν στη Θεσσαλονίκη και ξυπνούσα διδημότυχο. Εμένα με έχει πιάσει ο ύπνος, λέει, στην ταινία Ο Γητευτής του Αλόγου. Ακούγεται για ύπνο, η αλήθεια είναι αυτή η ταινία. Δηλαδή, αν δεν κοιμηθεί στο Γητευτή του Αλόγου, πού θα κοιμηθεί, ρε φίλε? Στο Ρόκι. Κοιμήθηκα σε όλη την ταινία, λέει, και στο θέατρο. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά. Πηγαίνουμε σινεμά για να κοιμηθούμε πιο πολύ, ε.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
4: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
5: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος τα φτιάχνει με μία κοπέλα και σε ξεχνάει για πάντα. Εκεί που πηγαίνατε για μπάλα, βλέπατε μάτς, πηγαίνατε βόλτες, πηγαίνατε για ποτάρες. Σε ξεχνάει για κάνα 2-3 χρόνια και με το που χωρίζει, τηλέφωνο. Έλα ρε, τι γίνεται ρε, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε, εσύ χάθηκες. Βρήκες γκόμενα και μας άφησες. Όχι, όχι ρε, εσύ, εντάξει, δουλειές, τώρα καταλαβαίνεις. Ο οποίος μετά βέβαια κάνει τα πάντα για να βρει παρέα, επειδή αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος στον κόσμο, δεν έχει πλέον τη συντροφικότητα, την παρέα και καμιά φορά την γκρίνια της πρώην συντρόφου, η οποία τον χώρισε ή την χώρισε αυτός, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τις περισσότερες φορές τον χωρίζει αυτή. Ο οποίος παίρνει τηλέφωνο. Ρε εσύ, ρε Γιώργο, χαθήκαμε ρε εσύ, τι γίνεται, πού είσαι να πούμε, πού θα πάμε για ένα ποτό. Θα σε έπαιρνα κι εγώ, αλλά νόμιζα ότι είχες πεθάνει, γιατί δεν απαντούσες τα μηνύματα. Όχι ρε, εντάξει, καταλαβαίνεις, πάρα πολλές δουλειές. Εν τω μεταξύ, αυτός που χωρίζει και μετά επιστρέφει στους φίλους του, είναι τόσο απελπισμένος που ό,τι και να του πεις λέει ναι. Κοίταξε, λέγαμε να πάμε αύριο για κάνα ποτάκι σε εκείνο το μπαρ που δεν σου άρεσε. Όχι ρε, μέσα ρε, τι λες ρε, δεν μ' άρεσε εμένα το μπαρ το Ναυάγιο. Κάνεις πλάκα. Ναι, αφού έλεγες ότι είναι μια τρύπα όπου έχει μέσα όλο έτσι τελειωμένους και τελειωμένες. Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να είναι... Να του λες ρε παιδί μου, κοίταξε, έλεγα χθες να πάω σε ένα, αύριο να πάω σε ένα θέατρο, έτσι λίγο προχωρημένο. Λατρεύω το θέατρο, λατρεύω το avant-garde. Μας έλεγες ότι το μισείς το θέατρο και είμαστε κάτι βαρεμένοι και εγώ ποτέ αυτό. Ποτέ. Ρε Σιμάκη, μήπως έχει να κάνει με το ότι χώρισες και δεν έχεις παρέα και μας παίρνεις τηλέφωνο. Μην το ξαναπείς αυτό. Μην το ξαναπείς αυτό για το φίλο σου που εγώ πάντα σε έπαιρνα στη γιορτή σου. Εσύ δεν το σήκωνες. Δεν θυμάμαι κάποια κλίση. Δεν το κοίταξε, είχε πάρα πολλέ γι' αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό ο φίλο που σε θυμάται και μετά και λέει τι γίνεται, πώ είναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και χειρότεροι. Είναι αυτοί που χωρίζουν, θυμούνται του φίλου του, του παίρνουν τηλέφωνο, αλλά του παίρνουν τηλέφωνο για να βγουν έξω για να βρουν την επόμενη. Αυτή είναι η πιο κνευριστική από όλου. Που ρε παιδί μου του είχε χάσει, του έπαιρνε τηλέφωνο, δεν σου απαντούσαν. Ξαφνικά μια μέρα σε παίρνει ο ίδιο, σου λέει πάμε για ποτάκι. Και με το που βγαίνει για ποτάκι, κάνει το λάθο και βγαίνει μαζί του, δεν σου δίνουν καν σημασία. Το κεφάλι γυρνάει σαν τη Λίντα Μπλερ στον Εξορκιστή. Πώ είναι αυτό το περισκόπιο από τα υποβρύχια που γυρνάει έξω πάνω κάτω και κοιτάει, ψάχνει του στόχου. Ψάχνει σε μπάρ, είναι αυτοί οι τύποι που. Αυτό βέβαια είναι υλικό για άλλον ένα φίλο. Είναι αυτός ο φίλος που του μιλάς και δεν σε ακούει ποτέ, γιατί κοιτάει συνέχεια γύρω-γύρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες, με τις κοπέλες.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Λοιπόν, έχει βγει εδώ μια έρευνα, λέει. Έρευνα τώρα, ξέρεις τώρα. Έρευνες. Ειδική και γενικός. Έρευνα που λέει γιατί χωρίζουν, λέει, τα ζευγάρια μετά τα 50. Ποια 50, αδερφέ, πλάκα μας κάνεις. Εδώ το χωρίζουν με το παντρεύονται. Βέβαια, άμα παντρεύεσαι τώρα, παντρεύονται μεγάλοι άνθρωποι. Δεν παντρεύονται όπως ήταν παλιά στα 25 τους, στα 23, στα 20. Τώρα παντρεύονται, σου λέει, κάτσε να φτάσουμε καλά 40 και βλέπουμε. Ή αν παντρευτούν νωρίτερα, χωρίζουν νωρίτερα. Αλλά λέει γιατί χωρίζουν μετά τα 50, γιατί λέει φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Εκεί καταλήγουν οι ειδικοί. Οι ψυχολόγοι περιγράφουν ένα μοτίβο που εμφανίζεται συχνά. Ζευγάρια που υπήρξαν εξαιρετικοί γονείς, αλλά δεν κατάφεραν να καλλιεργήσουν παράλληλα τις σχέσεις τους ως σύντροφοι. Δεν πρόκειται απαραίτητα για σχέσεις γεμάτες συγκρούσεις. Αντίθετα, πολλές φορές πρόκειται για γάμους που λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη, αλλά έχουν χάσει τη συναισθηματική οικειότητα, την περιέργεια και τη σύνδεση που χαρακτήριζαν τα πρώτα χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να είσαι τώρα περίεργος συνέχεια. Θέλω να πω, τα έχεις μάθει για τον άλλο τα πάντα. Ξέρεις το χούγια του, πότε ξύνεται, πότε ρεύεται, πότε. Τέλος πάντων, μην πάμε μόνο σε σωματικούς θορύβους. Πάλι. Ξέρεις τα πάντα. Τι περίεργο να είσαι. Το χάνεις. Εγώ νομίζω ότι ίσα ίσα με τα παιδιά εξελίσσονται κιόλας οι γονείς. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει το παιδί και το μεγαλώνεις μαζί με τον άλλο γονιό, εξελίσσονται και οι τρεις σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι τα λεγόμενα, λέει, γκρίζα διαζύγια. Δηλαδή, μετά τα 50 ή τα 60 που γκριζάρει το μαλλί. Η έρευνα είναι λίγο πίσω, μου φαίνεται. Τα διαζύγια έχουν έρθει πολύ νωρίς. Δηλαδή, παντρεύονται. Και σε λίγο λες, ξέρω, πώς πάτε, χωρίσαμε. Τι έγινε, ρε φίλε, δεν αυτό υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων, το κλασικό.
1: Διαφημίσεις.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, 7 παρα 2 στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος εδώ δεν κάνει ρήμα, δεν έχει κάτι με 2. Θα είναι μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy. Πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά? Είναι φοβερό τώρα που έχει σταματήσει να είναι, τώρα που χαράζει νωρίς, που έχει ήλιο, που έχει φως από νωρίς. Έχεις την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο νωρίς. Ή είναι μόνο δικό μου, δική μου παραξενιά αυτό? Δηλαδή, ρε παιδί μου, παλιά ερχόμασταν το χειμώνα, είχε σκοτάδια, λέει πω από τι ώρα πάω στη δουλειά. Και τώρα είναι 7 παρά, ξέρω εγώ, 6.30 και σου φαίνεται σαν να είναι μέρα. Και βλέπει και την κίνηση έξω. Δηλαδή, πριν δεν σου φαινόταν γιατί είχε τα φώτα μόνο, είχε σκοτάδια. Τώρα βλέπει τα αυτοκίνητα κανονικά. Τι σα λέω πρωί-πρωί, Και ερχόμουν σήμερα και έβλεπα στην Καντεχάκη τα αυτοκίνητα, την κίνηση και λέω, κοιτάξτε, είχε τόσο κίνηση το χειμώνα. Είχε, απλά δεν τη βλέπα μάλλον, δεν ξέρω. Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ παρέα θα μάθετε τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε. Είναι η εκπομπή που αλλάζει τη ζωή σας. Θα την αλλάξει τη ζωή σας. Θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Αυτή τη σύγχρονη λέλαπα. Ποια σύγχρονη, πάντα έτσι ήταν τα πράγματα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Το πολύ κρίσιμο ερώτημα που μας απασχολεί κάθε μέρα, ειδικά το καλοκαίρι. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα με αραιές νεφώσεις την Πέμπτη. Θερμοκρασία από 22-32 βαθμούς Κελσίου για άνεμη τα πνέων από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Πολύ βαρετό αυτό τώρα. Δηλαδή, αυτό ήταν δύο σειρές. Ήλιο απλά 22 με 32. Μια χαρά δηλαδή, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Πέμπτη, καταρχάς, είναι σήμερα διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα. Προφανώς υπάρχει και η αλκοολική στεατοϊπατήτιδα. Γιατί τους αλκοολικούς δεν τους γιορτάζουμε. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Αυτό τώρα πάλι τι να κάνουμε, πώς να την τιμήσουμε την ημέρα αυτή, τι να παίξουμε. Είναι, λέει, γιορτάζεται κάθε χρόνο 11 Ιουνίου, λέει, για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά. Ό,τι να είναι, ρε φίλε, εκεί στον ΟΗΕ. Γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, χρόνια πολλά να του πούμε, και του Οικουμενικού Πατριάρχη. Αυτού το μισθό δεν αυξήθηκε, γιατί είναι στο Πατριαρχείο, δεν πληρώνεται από την Ελλάδα. Αλήθεια, ο Πατριάρχης πληρώνεται από την Τουρκία, λογικά. Πώς να δίνουνε, δηλαδή δεν κάνανε ένα crash test τώρα που έγιναν οι αυξήσεις Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων. Δεν κάνανε ένα crash test. Πόσα παίρνει ο Βαρθολομαίος, πόσα παίρνει ο Ιερώνυμος. The Clash of the Titans. Σαν σήμερα το 1965, μια πολύ περίεργη ιστορία συμβαίνει στον Εύρο. Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά. Τι είχε γίνει τότε? Κάποιοι είχαν βάλει ζάχαρη. Καλά ακούσατε. Βάλανε ζάχαρη στα τάγκ σε μονάδα στον Εύρο. Λες και ήταν φραπέ. Δεν είχαν και φραπέ. Είχαν φραπέ τότε, το 65. Μπορεί να είχαν. Βάλανε ζάχαρη στα τάγκ, στα ντεπόζιτα. Το οποίο καταστρέφει το τάγκ, όπως καταλάβατε. Και ήταν μια σκευωρία που είχε στήσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος για να κατηγορεί τους κομμουνιστές. Πώς είχε κάνει ο Χίτλερ με το Reichstag. Το 2003, σαν σήμερα, κλείνει η ιστορία του ΚΕΠ. Όχι του ΚΕΠ του αυτού που πάτε και βγάζετε τα χαρτιά σας. Υπήρχε άλλο ΚΕΠ που ήταν κόμμα. Ήταν το κόμμα του Αβραμόπουλου το ΚΕΠ. Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών. Ο Αβραμόπουλος κάποτε, τώρα για τους νεότερους, ας πούμε. Το 2003 έγινε αυτό που έκλεισε το κόμμα. Ο Αβραμόπουλος κάποτε, λοιπόν, να σας πω, ήταν μεγάλος και τρανός. Γιατί ο Αβραμόπουλος ήταν δήμαρχος Αθηναίων. Είχε πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία, η οποία ξεκίνησε όταν ταπείνωσε στις τότε εκλογές στις δημοτικές του 2000, αν δεν κάνω λάθος. Του 1998, δεν θυμάμαι. Είχε ταπεινώσει τον Πάγκαλο, ο οποίος Πάγκαλος τον είχε χαρακτηρίσει τον Αβραμόπουλο κύριο τίποτα. Είχε πει, εντάξει, έχω αντίπαλο τον κύριο.
2: Μιλούσε και ο Πάγκαλος λίγο έτσι. Έχω αντίπαλο τον κύριο τίποτα.
0: Όταν αναφέρεσαι στον αντίπαλό σου κύριο τίποτα, δηλαδή τον απαξιώνεις εντελώς τον κόσμο, ο κόσμος τότε αντιδρά διαφορετικά. Σου λέει, κάτσε ρε μεγάλε, πώς την έχεις δει εδώ? Μήπως ο άλλος είναι καλύτερος? Αυτό είναι μάθημα και για τους σύγχρονους πολιτικούς, γι' αυτό το αναφέρω. Και ο Αβραμόπουλος έγινε μεγάλη φίρμα τότε. Είχε τεράστιο. Είχε πολύ μεγάλο αριθμό followers. Αλλά ήταν πρόεδρος ο Καραμανλής. Και δεν είχε αυτός δυνατότητα να τον Καραμανλή να το ρίξει τότε. Γιατί ο Καραμανλής ήταν στα ντουζένια του, είχε βγει το 96. Και έκανε δικό του κόμμα. Σου λέει, θα ασκήσω. Και τελικά δεν έσκησε, πήρε τα αυτά του. Λοιπόν, και κάπου εδώ λίγο βγάζουμε το εξής συμπέρασμα, διότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν γίνει πολλές απόπειρες από διάφορους δελφίνους να φύγουν, με μεγαλύτερο βεβαίως τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξακολουθεί και τώρα να λέγεται ότι μπορεί να φτιάξει κόμμα και να διεμβολήσει την Νέα Δημοκρατία εκ δεξιών. Πολλά κακά μπορούμε να πούμε, πολλά άσχημα μπορούμε να πούμε και τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συγχωρεί αυτούς που την προδίδουν. Δηλαδή και τον Αβραμόπουλο τον πήρε πίσω και τον Σαμαρά τον πήρε πίσω και μάλιστα τώρα το μετανιώνει γιατί ο Σαμαράς πάλι στρέφεται εναντίον του κόμματος. Και άλλους πήρε πίσω. Μόνο τον Στεφανόπουλο δεν είχε πάρει που είχε κάνει κόμμα τον πρώην πρόεδρο. Τώρα τα νεαρά παιδιά θα λένε τι μας λέει αυτό τώρα πρωί-πρωί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε με τον Αβραμόπουλο, το διέλυσε το ΚΕΠ και τον πήρανε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το πρόγονο, τον προπομπό του Euro. Παίξαμε στη Νάπολη και χάσαμε από την Ολλανδία μόλις με 1-0. Και μάλιστα χάσαμε με πέναλτι. Μια πολύ αξιοπρεπής Ελλάδα σε εκείνο το τουρνουά. Είχε κάνει πολύ καλά μάτς. Αλλά ήμασταν άτυχοι. Πέσαμε με μεγαθύρια. Πέσαμε τη Σοβιετική Ένωση, την οποία χάσαμε 2. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι προκληματικά που διαβάζω. Συγγνώμη. Λοιπόν, χάσαμε την Ολλανδία 1-0. Χάσαμε 3-1 από την Τσεχοσλοβακία, η οποία νομίζω πήγε τελικό εκείνη τη χρονιά. Και ήρθαμε ισόπαλοι 0-0 με τη Δυτική Γερμανία, μάλιστα η οποία τότε είχε Σουμάχερ, Ρουμενίγκε, Μπρίγκελ, Χρούμπες, Χάνσι Μίλερ. Μιλάμε τώρα για μεγαθύρια του ποδοσφαίρου. Και εκείνη η Ελλάδα του Γούναρη, του Φυρού, του Κούι, του Μαύρου, του Γαλάκου, φαντάζω ο Κούδας μπήκε αλλαγή, του Κούδα, έφερε 0-0 με την Δυτική Γερμανία, η οποία είχε πάρει, όχι το 78, είχε πάρει το προηγούμενο, το 76, είχε πάρει και το Euro. Αρκετά με τις ανασκοπήσεις, πάμε στο παρόν, ξεκινάμε με τραγουδάρες, Eurythmics, Wham, Robbie Williams. Πώς με επικοινωνούμε? Επικοινωνείτε στο Live 24 με τα δικά σας μηνύματα, στέλνετε εκεί και στο Instagram που έχω, VH Χαρισόπουλος. Κάντε follow και τον Galaxy στο Instagram, Galaxy 92FM. Ναι, το θυμήθηκα. Πάμε, ξεκινάμε.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
0: Ναι!
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.
0: Εδώ μεταξύ εκείνο το Euro είχε διαρκέσει μόλις 11 μέρες. Φοβερό, έτσι. Και τώρα τα Euro και τα Mundial είναι με ένα μήνα και

0: Να πούμε καλημέρα και στα παιδιά που εξακολουθούν να δίνουν εξετάσεις, όχι μόνο αυτούς που έχουν τα. Όχι μόνο στα ΕΠΑΛ. Τα ΕΠΑΛ δίνουν παραπάνω μαθήματα, ε. Τι τους τιμωρούν για την υπόλοιπη χρονιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα παιδιά των ΕΠΑΛ, στα παιδιά των γυμνασίων και των λυκείων που δίνουν ακόμα από ό,τι κατάλαβα μαθήματα προαγωγικών. Πλάκα-πλάκα και εμείς δίναμε τότε στο Λύκειο. Τώρα το θυμήθηκα. Εμείς εντάξει ήμασταν τόσο τυχερή γενιά, εκείνη η τυχερή χρονιά. Αυτή που τελειώσαμε το 1990. Ναι, είμαι τόσο μεγάλος, ναι. Τελείωσα το 1990 το Λύκειο. Ήμασταν τόσο τυχερή γενιά που είχαμε δώσει δύο φορές εξετάσεις. Μόνο δύο. Καταρχάς δεν δίναμε προαγωγικές στο γυμνάσιο. Άρε Πασοκάρα, άρε Πασοκάρα να πούμε. Μια χαρά ζωάρα κάναμε τότε. Τι προαγωγικές στο γυμνάσιο, αυτά είναι αστεία. Τέλειωνα το σχολείο, θυμάμαι 30 Μαΐου. Ούτε τώρα που τους κρατάνε πάνε Ιούνιο και κάνουν. Θα σου πω μετά και γι' αυτό. 30 Μαΐου, τελειώναμε το σχολείο. Πήγαμε να δώσουμε πρώτη φορά εξετάσεις πρώτη λυκείου τις προαγωγικές. Και ήταν η χρονιά που οι Ολμαίοι, οι καθηγητές, είχαν κάνει απεργία για μισθολογικά θέματα. Και δεν κάναμε καθόλου απεργίες, δεν κάναμε καθόλου εξετάσεις. Περάσαμε έτσι. Φαντάσου ότι εγώ είχα 7 αρχαία, 7 γεωμετρία, 9 άλγεβρα και φυσική δεν θυμάμαι, 11, κάτι τέτοια. Είμαι πολύ καλό μαθητή στην πρώτη λυκείου. Και πέρασα χάρη στον, κάνω το σταυρό μου να τον έχει καλά ο Θεός, τον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν υπουργός παιδείας τότε και πίεζε τους εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να κάνουν απεργίες. Και πέρασα έτσι παιδιά, αν δεν γινόντουσαν οι απεργίες μπορεί να ήμουν ακόμα πρώτη λυκείου. Μετά στη δευτέρα λυκείου δώσαμε τις πρώτες εξετάσεις και τρίτη λυκείου δώσαμε τις πανελλαδικές τις, οι οποίες πάλι είχαν απεργία για τα ίδια θέματα νομίζω. Δώσαμε δηλαδή, δίναμε εξετάσεις μέχρι τον Ιούλιο. Μεγάλο δράμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα κάπου εδώ κάνω το ερώτημα. Μήπως τώρα τελευταία, επειδή το παρατηρώ, μήπως το έχουμε παρακάνει με τις σχολικές γιορτές. Δηλαδή, βλέπω τα σχολεία τις γιορτές που κάνουν αυτές τις μέρες και εμείς τελειώσαμε δημοτικό. Δεν κάναμε έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, περνούσα χθες από ένα δημοτικό το απόγευμα, έτσι. Τους είχαν μαζέψει απογευματιάτικα και κάνανε γιορτή. Και έγραφε Class of 2026. Λες και έβλεπες αμερικάνικη ταινία. Σε κολέγιο που πετάνε αυτά τα καπέλα από την Τίβενο και περνούσα την ώρα που έλεγε ο δάσκαλος
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκπαιδευτικό τον κύριο Παπαδόπουλο ο οποίος έγραψε τα τραγούδια τον κύριο Γιανακόπουλο ξέρω που έγραψε τα κείμενα.
0: Λέω ποια κείμενα, τι είναι, πάνε τα παιδιά και βλέπουν τύπου Λαζόπουλο, τι γιορτή αυτή η σχολική και είχαν τραγούδια και τα λοιπά. Παίζανε ακύλα μετά, φέρτο. Και είχαν μαζέψει και τους γονείς τους κακόμοιρους εκεί απογευματιάτικα. Αυτά όλα μεταξύ 10 Ιουνίου, έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, και τελειώσατε την πρώτη δημοτικού, τη Δευτέρα, την Έκτη. Πώς κάνετε έτσι. Αυτή μάλλον ήταν για την Έκτη, η αποφύτηση. Σχολή, γιορτή αποφύτησης που στο δημοτικό. Που εμείς καταρχάς την κάναμε τελετή, ας πούμε, πώς το λένε, τελετή, τίποτα. Μας μαζεύανε εκεί, λέει παιδιά, να είστε καλά, τελειώσατε, του χρόνου πάλι. Και παίζαμε μπουγέλο, τρώγαμε κάτι τούρτες που μας φέρνανε και τα λοιπά και αυτό ήτανε, that's it. Και τώρα έχει θέατρα, συναυλίες, ακύλα, φέρτο. Είχε απ' έξω μαλλιά της γριάς εκεί, μόνο μπέργκερ δεν φέρανε. Εντάξει να πω, τι είναι αυτό το πράγμα. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς θέλω να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά για υπομονή σε όσους μένουν κοντά στα σχολεία και αυτές τις μέρες ζούσαν αυτό το μαρτύριο του να ακούνε κλαρίνα και νταμπαντούμπα από τα σχολεία λες και ήτανε κλαμπ. Και λες εσύ τι έγινε ρε φίλε, έχουμε κάνα πανηγύρι, τι είναι σήμερα.
2: Galaxy 92.
0: Εδώ μεταξύ στο τέλος λέει ο δάσκαλος, ο διευθυντής λέει και η έκπληξη που σας υποσχέθηκα δεν έρχεται ακόμα. Η έκπληξη είναι ότι αν και τελείωσε η γιορτή κάποια παιδιά θα μείνουν για να παρουσιάσουν τις δικές τους πώς το είπε, όχι παραστάσεις,

0: Καλημέρα από την Κύπρο. Καλημέρα στην Κύπρο. Στην Κύπρο κάνουμε, λέει, και πραμ στο δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο. Πραμ. Εδώ που κάνουν αυτή τη βλακεία που κάνουν στην Αμερική, που κάνουν χορό και που χρεώνουν τα παιδιά να έχουν ντάμα και καβαλιέρο να πάνε να χορεύουν σαν τους, μην πω, που έχουν κάτι φωτογραφίες που είναι με μπούκλες όλοι. Καλά, στην Κύπρο τώρα είστε πολύ προχωρημένοι γενικότερα, τώρα μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
1: Κάνουμε ένα πρόμ για να έρθει και να πάρουμε και την φίλη μας τη Μαρία ως ντάμαν. Δεν μου λες και αυτό και στο γυμνάσιο, κάνετε και πρόμ και στο γυμνάσιο δηλαδή. Και στο δημοτικό. Στο δημοτικό κάνετε prom. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζετε, ας πούμε, πάνε με τον καβαλιέρο και την τάμα και χορεύουν και λένε ποιον θα συνοδεύω και τέτοια. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Το δημοτικό δίπλα μας, λέει, είχε πυροτεχνήματα. Μπράβο, και αυτοί είχαν. Και αυτοί στο που περνούσα χθες είχαν και αυτοί πυροτεχνήματα. Όχι τίποτα φοβερό, ευτυχώς. Δηλαδή, εντάξει. Σκέφτομαι μεταξύ, τώρα αυτά έχουν πολύ πλάκα για τα παιδιά, γιατί τα χαίρονται τα παιδιά. Σκέφτομαι πόσο μίζεροι ήμασταν εμείς. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, καταρχάς, εγώ την υπηαγωγείο θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε ένα κτίριο το οποίο ήταν ενοικιαζόμενο μαγαζί. Δηλαδή, μπορεί να είναι σουβλατζίδικο σήμερα. Δεν σας κάνω πλάκα. Το νηπιαγωγείο που πήγαινα ήταν κατάστημα. Νοικιαζότανε. Και είχε μια πρασιά από πίσω να ανακάλυπτε. Τώρα θα μας πεις τι μας λες τώρα για την κατοχή, ας πούμε, θα μας πεις σε λίγο. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δηλαδή το έβλεπα χτες και λέω: κοίτα, αδερφούς, έχουν αλλάξει καιροί. Τώρα κάνουν γιορτές στα σχολεία. Και εμείς τότε τελειώναμε και λέγανε: παιδιά, αντίο, αυτό ήταν. Τελείωσαν τα μαθήματα. Πάτε σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που περάσαμε. Δεν ξέρω κι εγώ, άντε, ξεκουμπιστείτε. Μερικοί καθηγητές μας λέγανε και ξεκουμπιστείτε, μας έχετε φάει τη ζωή. Και εμείς πηγαίναμε λοιπόν στο σπίτι και τώρα έχουν prom και πυροτεχνήματα. Έχει αλλάξει η ζωή. Λοιπόν, είμαστε σε έναν μήνα ο οποίος θα έχει πάρα πολύ μπάλα. Ξεκινάει το Μουντιάλ σήμερα. Πριν πάμε όμως στο Μουντιάλ, να σας πω ότι χθες είχαμε ένα φοβερό τελικό στο μπάσκετ και εδώ μου δίνει την αφορμή ο Δημήτρης, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας, λέει, για την ήττα μας χθες στο ΆΚΑ Βαγγέλη. Είναι Ολυμπιακός προφανώς. Χθες λοιπόν ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έκανε την ισοφάριση 2-2 με ένα φοβερό τελικό με δύο παρατάσεις. Σκορ τελικό 93-86. Έχουν ανέβει πάρα πολύ μεταξύ τόνοι σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, ακόμα και ο Αταμάν συμμετέχει σε αυτό. Και ο Αταμάν, και λέγοντας ότι λέτε ότι είστε Έλληνες, αλλά δεν έχετε ούτε έναν κανονικό Έλληνα, είπε κάτι τέτοιο. Γενικότερα, εντάξει, έβλεπα χθες αυτή την αηδία, αυτό το πράγμα που κάνουν στην αρχή του μάτς, που παίζουν τον εθνικό ύμνο, και δεν είναι μόνο για μένα καταδικαστέο που παίζουν τον εθνικό ύμνο στις αγώνες, αλλά είναι το γεγονός ότι αποδείχθηκε ότι είναι λάθος, γιατί την ώρα του εθνικού ύμνου οι οπαδοί φωνάζαν συνθήματα, δηλαδή δεν σέβονται καν τον εθνικό ύμνο. Αν βάλεις τον εθνικό ύμνο, βάλ τον κάπου που τον σέβονται, που υπάρχει και λόγος. Να βάζεις τον εθνικό ύμνο σε ένα χώρο που ακούνται όλη την ώρα Χριστοπαναγίες και Βρισχές και τα λοιπά, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ξεφτιλίζουμε τον εθνικό ύμνο. Και φαίνεται για ακόμη μια φορά ποιος κόσμος πάει στο γήπεδο, έτσι. Το είδαμε και χθες. Βάζανε για τον ταξί και τη γαλανόλευκη να. Είναι αστείο. Βάζουν και τους παίχτες στη μέση. Όταν παίζουν οι εθνικοί ύμνοι των ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις, παίζουν οι εθνικές. Δηλαδή, η Εθνική Ελλάδος έχει Έλληνες. Θα τραγουδήσουν τον εθνικό μας ύμνο. Όταν βάζεις τον εθνικό ύμνο σε δύο ομάδες που δεν υπάρχει Έλληνας ούτε για δείγμα, σε μερικές περιπτώσεις ούτε κάνει προπονητές, για ποιον το βάζεις τον εθνικό ύμνο? Για τους κάφρους στις κερκίδες. Μα πάμε καλά τώρα, δηλαδή, φίλε, έλεος. Θα πούμε και για το Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, μεγάλη ημέρα. Λέει ένας εδώ, αχ, παλιό μας σχολείο, σε άλλους νοικιάστηκε. Ναι, όντως. Όντως, πολύ πτυχημένο. Και νομίζω ότι είχε γίνει σουβλατζίτικο κάποια στιγμή το νηπιαγωγείο και μετά έγινε μπουτίκ, κάτι με εσόρουχα που πουλούσαν, κάτι τέτοιο. Αγαπημένη Νεάπολη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου στέλνω στη Θεσσαλονίκη και στη Νεάπολη. Τα μηνύματά σας στο Live 24. Τι έγινε το δικό σας σχολείο? Σχολείο θα έμεινε, φαντάζομαι, δεν πηγαίνατε εσείς σε σχολεία που γίνανε καταστήματα. Έχω βέβαια καλύτερη ιστορία. Μπορεί το νηπιαγωγείο μου να έγινε σουβλατζίδικο, αλλά το γυμνάσιο μου πλέον δεν είναι τίποτα, γιατί ήταν παλιά στρατόπεδο. Εγώ πήγαινα σε γυμνάσιο που τα κτίρια ήταν πρώην στρατοπέδου. Τι έχω ζήσει, ρε φίλε, το σκέφτομαι. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να έχω φοβερά ψυχικά τραύματα από όλο αυτό. Έτσι, τα σχολεία μου ήταν κάτι άλλο. Μόνο σε δημοτικό που έμεινε δημοτικό και το λύκειο, ελπίζω να έχει μείνει λύκειο, να μην έχει γίνει τίποτα άλλο. Γιατί το κτίριο ήταν αρκετά χάλια.
2: Galaxy 92.
1: Έχετε πάει σε κάτι ταβέρνες που λένε γοντέ παλιό σχολείο? Ε, κάπως έτσι. Λέει, εδώ ήταν κάποτε δημοτικό. Και σου φέρουν και παραγγέλνεις στο τετράδιο, τα έχετε δει αυτά.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Τι γίνεται? Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος λέει τώρα θα σε γλεντήσουν, λέει, και δικαίως για το θέμα του εθνικού ύμνου. Ναι, αλλά δεν λες γιατί. Επίσης, πού να δεις, λέει, τη ματσάρα ήταν το Knicks Spurs που έληξε πριν λίγο. Γύρισαν από το μείον 29 οι Knicks και κέρδισαν με καλάθι ένα δεύτερο πριν τη λήξη. Άρα 3-1 η νίξε. Μην μου πεις ότι κάθεσαι να το δεις αυτό και είσαι από το μάτς. Παιδιά, το βιολογικό μας ρολόι θα γίνει τώρα άνω κάτω με το Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μηνύματα. Καλημέρα στο Χρήστο με τα κοτόπουλα. Χριστάρα, απόψε το Λεωνίδιο θα πνιγεί στο κοτόπουλο. Ωραία, τα κάνετε και εκεί σούβλα, έτσι, ωραία. Πο. Καλημέρα από Βόλο. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται, λέει, όταν κάποιος δει τους παίκτες να καταλάβει σε ποια χώρα βρίσκεται. Ναι, γιατί όλοι είναι ξένοι, όντως. Σαν εκείνη την ταινία με τη Βλαχοπούλου, τη θυμάστε, που είχε πάει να δει Παναθηναϊκός MTK και ήταν όλοι ξένοι παίκτες του Παναθηναϊκού και η MTK είχε έναν Έλληνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην ώρα μας πάλι, λέει Ευαγγέλη. Να λένε ένα τόπι, δεν ξέρω τι εννοείς εκεί, φίλε, αγαπητέ φίλε. Το Μουντιάλ, ναι, ξεκίνησα και είδα ξύπνησα, λέει, και είδα το δεύτερο ημίχρονο. Χαρά στο κουράγιο σου, έχεις δουλειά τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει το Μουντιάλ και ξεκινάει με ένα μάτς το οποίο, εντάξει, οκ, okay, Μεξικό-Νότια Αφρική, ενδιαφέρον είναι. Καλές ομάδες και οι δύο, αλλά έχει πάρα πολλές ομάδες που δεν μας ενδιαφέρουν φέτος. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει τη λιγότερη Ευρώπη από ποτέ. Και έχει και πολύ περίεργες ώρες. Δηλαδή, σήμερα ξεκινάει το μάτς 10 η ώρα. Θα έχει την τελετή έναρξη, φαντάζομαι, γύρω σε 9. Το επόμενο μάτς, ξέρετε ποτέ είναι? Το πρωί, αύριο, 5 η ώρα, δηλαδή μία ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Και είναι ένα ωραίο, καλούτσικο μάτς, είναι Νότια Κορέα-Τσεχία. Το μεθεπόμενο μάτς είναι Παρασκευή βράδυ, αύριο βράδυ, τώρα Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ρε φίλε, τι Μουντιάλ είναι αυτό πραγματικά, δηλαδή, τι ομάδες είναι αυτές. Μετά έχει Αμερική-Παραγουάη, Κατάρ-Ελβετία, παίζει το Κατάρ. Το πρώτο μάτς που αξίζει έτσι να κάτσετε να το δείτε, με ομάδες σοβαρές, όχι ότι άλλες δεν είναι σοβαρές, απλά δεν είναι και οι ομάδες που θα κάτσεις να δεις τώρα, το Κατάρ ας πούμε. Το πολύ δυνατό μάτς του Σαββατοκύριακου είναι μία η ώρα μεσημέρι Κυριακής, Βραζιλία-Μαρόκο. Τώρα αν πάτε στην παραλία θα το χάσετε. Βραζιλία-Μαρόκο, πολύ ωραία. Θα βάλουμε και air condition, θα παραγγείλουμε και απ' έξω, γιατί το Μουντιάλ σε μεγάλο βαθμό, παιδιά, και στην Ελλάδα ειδικά που δεν προκριθήκαμε, είναι μία πολύ καλή αφορμή να γίνει τζίρος. Διότι με τις παραγγελίες που παίρνει ο κόσμος από τα ντελιβεράδικα, γίνεται τζίρος, κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Αυτό είναι το θέμα. Το Μουντιάλ φέρνει χρήμα. Και ειδικά σε αυτούς που το διοργανώνουν, γιατί άμα δείτε τα εισιτήρια που λέγαμε και χθες ότι κοστίζουν για να πας να δεις ένα μάτς, είναι δυσθεώρητα. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω ποιος έχει τα λεφτά να πάει να δει τα μάτς. Αλήθεια, δηλαδή υπάρχουν βέβαια βαρεμένοι κολλημένοι. Ας πούμε, βλέπω τους Σκοτσέζους που κάνουν εκδρομή από τη Σκωτία να πάνε στην Αμερική και έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά τους. Π.χ. και άλλοι, και οι Άγγλοι και άλλες εθνικότητες. Και πάνε στην Αμερική, βέβαια και για το ταξίδι, δεν πάνε μόνο για το ματς. Κάνουν και μια ταξίδι ζωής. Αλλά μιλάμε, τα λεφτά είναι απίστευτα. Πιο πολλά πληρώνεις για τα ματς παρά πληρώνεις για να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πας σε μια χώρα που δεν το γουστάρουν και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το soccer, όπως λένε οι ίδιοι. Soccer. Αυτοί έχουν το δικό τους American football, το οποίο βέβαια παίζεται με τα χέρια. Είναι του γιατρού.

0: ναι, ναι. Wham! Wake me up before you go. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα το Netflix το ντοκιμαντέρ για τους Wham. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το δείτε. Επίσης, αν δεν έχετε πάθει, αν δεν πάθετε overdose με το ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες, έχει ένα πολύ ωραίο serial στο Netflix για τον Πελέ και τη Βραζιλία του 1970, πώς σήκωσε το Μουντιάλ στο Μεξικό. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Στην αρχή δεν σου γεμίζει τόσο το μάτι, σου φαίνεται λίγο έτσι υπερβολική και λίγο αυτό που λένε, πώς το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, κόκκι. Λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο kids. Αλλά στο τέλος πορώνεσαι. Δηλαδή, εγώ είμαι στο τελευταίο επεισόδιο τώρα και είναι πάρα πολύ ωραία. Λέγεται Brazil 70. Αλλά τώρα βλέπεις μπάλα όλη μέρα, να βλέπεις και σύριαλ για την μπάλα. Είναι λίγο άκυρο. Εμένα λέει το αμερικάνικο ποδόσφαιρο μου φαίνεται τρελά βαρετό. Άσε που βλέπω και ποδόσφαιρο ενίοτε το normal. Καλημέρα, είσαι στην Αμερική. Καλά, στην Αμερική τα αθλήματά τους είναι αστεία, έτσι. Μιλάμε για λαό ο οποίος δεν είναι κουκούτσι μυαλό. Βλέπουν αυτό το πράγμα που είναι ντυμένοι, λες και είναι. Σαν να είναι γοργόνες. Μισοί μοτοσυκλετιστές με κράνος και από κάτω μισές χορεύτριες με κολάν. Αυτό το πράγμα, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παρακολουθείς ένα μάτσο το οποίο σταματάει κάθε 10 δεύτερα, ρε φίλε. Δεν είναι μάτσο αυτό, αυτό είναι μαρτύριο. Το baseball, το άλλο, που τρέχει ένας κακομύρης γύρω-γύρω από κάτι τετράγωνα εκεί, βαράει με το ρόπαλο την μπάλα, κυνηγάει ο ένας την μπάλα να την πιάσει. Άντε να πεις το χόκεϊ έχει λίγο πλάκα και πολύ ξύλο βέβαια. Τι περιμένεις από ένα τέτοιο λαό πραγματικά? Περιμένεις να βγάλουν άλλο πρόεδρο δηλαδή? Μια που λέμε για πρόεδρο, ο Μητσοτάκης ξεκινά μαραθώνι ως τις κάλπες με έμφαση στα πρώτα χιλιόμετρα. Ανακοινώνονται λέει σύντομα 50 υποψήφοι στα ψηφοδέλτια. Κατά τα άλλα δεν πάμε για εκλογές. Άκουγα χτες έναν συνάδελφο που έλεγε: μα είναι δυνατόν που λένε ότι θα γίνει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές και ότι δεν θα γίνουν κλπ. Παιδιά, θυμάστε τα βιβλιάρια που λέγαμε και παλιά, τα διαβατήρια μην τα ετοιμάζετε ακόμα. Κάποιοι τα ετοιμάζουν, τα πήρανε παλιότερα τα διαβατήρια. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βίχα Χαρισόπουλος. Πολύ βαρετή η επικαιρότητα και σήμερα. Καλημέρα στον φίλο, Απρίλιο του 28, μου λέει εδώ Σταύρος, θα γίνουνε. Τι εκλογές? Αφού το 27 δεν είναι εκλογές, τον Απρίλιο του 28. Εκτός και αν λες κάτι άλλο. Καλημέρα και στον φίλο που μου λέει για το δικό του σχολείο που έγινε, το δημοτικό σχολείο έγινε κτίριο γραφείων. Πω. Κτίριο γραφείων, ναι. Δεν θυμόμουν αλλά την απεργία της πρώτης λυκείου, αλλά των Πανελληνίων που κράτησε ένα μήνα. Και εσύ είσαι, λέει, το 72. Σε παρακαλώ τώρα το 72, το 73. Κέρδισα χρονιά. Μην σοπηδώνουμε τα πάντα. Okay. Μην τα ισοπηδώνουμε.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Bad Dreams από τον Teddy Swims. Και διαβάζω εδώ ότι έχει μια βγει για καινούργια μόδα, λέει, τώρα που δεν πίνουν ο κόσμος, δεν πίνει ο κόσμος στα... όταν βγαίνει έξω, δεν πίνει, μάλλον δεν οδηγεί όταν πίνει. Πάμε πάλι. Μια καινούργια μόδα βγήκε τώρα που ο κόσμος δεν πίνει όταν οδηγεί και βγαίνει έξω. Το έχει μειώσει πάρα πολύ. Βγαίνουν, λέει, κάτι ζελεδάκια με βιταμίνες και καναβιδιόλι που επιτρέπεται, λέει, με προσαρμογόνα βότανα. Τι λένε εδώ? Όπως ασγκαβάντα με καφεΐνη ή ενεργειακά συστατικά. Για προφανώς, επειδή δεν μπορούν να πιούνε οι πιτσιρικάδες, κύριος, φαντάζομαι, παίρνουν ζελεδάκια με βιταμίνες. Τα οποία τι κάνουν τα ζελεδάκια με βιταμίνες? Φτιάχνουν κεφάλι. Η Β12 σου φτιάχνει κεφάλι. Έχω κάνει εγώ ενέσεις με Β12. Το μόνο που μου έμεινε ένας πόνος στο ποπό. Κυκλοφορούσα σαν αυτό, να πω, μην πω, σαν να μου έχουν κάνει κάτι στον δρόμο. Κούτσενα. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη πλευρά της αγοράς. Λέει, σε αρκετές χώρες κυκλοφορούν παράνομα ή σε γκρίζες ζώνες νομιμότητα ζελεδάκια που περιέχουν THC. Είναι η ψυχοδραστική ουσία της κάναβης. Οι άλλες ουσίες που προκαλούν εφορία. Το διαβάζω εδώ σε πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του New Zoto, γιατί ο κόσμος πλέον έχει κόψει ταξίδια. Και βέβαια αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους επιχειρηματίες της νύχτας. Έχουν αρχίσει, λέει, να εισάγουν εκτεταμένες κάρτες mocktails και λειτουργικών ροφημάτων, τιμολογώντας τα αντίστοιχα. Γιατί δεν γίνεται να έχεις έσοδα να παίρνεις για το ποτό, ας πούμε, για το κοκτέιλ μέχρι τώρα να παίρνεις 11-12 ευρώ και τώρα να έχει το άλλος και να παίρνει σόδα και ανθρακούχο και να πληρώνει 5. Πόσο κάνει ένα ανθρακούχο σε μπαρ, δεν ξέρω. Ή μπύρα χωρίς αλκοόλ, που κοστίζει όσο μια μπύρα, φαντάζομαι. Οπότε αρχίζουν και βάζουν mocktails και τέτοιες ιδέες, τα οποία αναγκαζόμαστε να πίνουμε τώρα. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Τουλάχιστον αν θέλετε να πιείτε, να μην οδηγείτε. Αλλά είπαμε το καλό, το δεύτερο καλό που κάνει αυτή η απαγόρευση είναι ότι ξεσυνηθίζεις κιόλας. Δηλαδή, εγώ τώρα που δεν μπορώ να πιω όσο έπινα, άμα βγω έξω και πιω ένα ποτό, δύο, θα γίνω κουδούνι στο δεύτερο. Ενώ παλιά. Εντάξει. Λοιπόν, καλό είναι αυτό, παιδιά, καλό είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι λίγο ξενέρωτο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά για τα ζελεδάκια δεν είχα ιδέα. Αυτό να μας στείλει ένας πιτσιρικάς εδώ που ξέρει. Καλημέρα στη Σταματία. Καλή εκπομπή, λέει, εμάς, λέει. Εμάς το σχολείο ήταν, λέει, φυλακές. Πού πήγαινε σχολείο? Κρατητήρια και έγινε, λέει, λύκειο. Μετά την έκαναν πολυκατοικία. Άρα τελικά δεν είμαι εγώ μόνος, έτσι. Κυκλοφόρησε το βίντεο της Πόπης Μαλιωτάκη. Είναι ο φίλος που στέλνει τα άκυρα μηνύματα, που στέλνει για την Ελληνίδου και αυτά. Λοιπόν, τι έγινε το δικό σας σχολείο? Για γράψτε.

Είστε μας εδώ οι μεγαλύτεροι. Τι, σε τι έχει μετατραπεί? Τατάν. Η άλλη λύση, άμα θες να πιεις, είναι να φωνάξεις φίλους στο σπίτι. Αλλά έτσι θα κλείσουν και πολλά μαγαζιά, βέβαια.

0: Owner of a Lonely Heart από τους Yes. Η Ξένια από Κηφισιά λέει: μία είναι η λύση, να γίνουμε Κορέα. Πίνουν μέχρι θανάτου και φωνάζουν οδηγό ό,τι ώρα και να είναι, όπου και να είναι. Τι εννοείς ό,τι ώρα και. Δηλαδή, ταξί δεν εννοείς αυτά τη γνωστή πλατφόρμα, τις γνωστές πλατφόρμες. Αυτό το κάνουμε και εδώ, δεν είναι θέμα. Απλά δεν βρίσκεις ταξί πλέον τόσο εύκολα. Δεν βρίσκεις ταξί, όχι το βράδυ που γίνεται χαμός, δεν βρίσκεις ταξί ούτε την ημέρα που γίνεται χαμός. Γενικά γίνεται χαμός. Βρίσκεις ρε παιδί μου, αλλά θέλει αναμονή, δεν είναι. Θα μου πεις. Το καλείς πριν βγεις από τον μπαρ, πίνεις ένα τελευταίο που λέμε for the road. Καλημέρα στο Κοτσαρίκο! Καλημέρα στο Κοτσαρίκο. Εδώ παιδιά, η Νάντια μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι ταυτόχρονα αστείο, αλλά είναι και λίγο τραγικό, είναι κωμικοτραγικό. Λέει, πηγαίναμε, λέει, λύκειο σε αποθήκες με σόμπες. Μου λέει και κάτι άλλο, έτσι, περιγραφικά που είναι, μην τα πω τόσο στον αέρα. Είναι φοβερό, δηλαδή καταλαβαίνω ότι δικιά μας γενιά. Καταλαβαίνω ότι, γιατί έχουμε προβλήματα. Γιατί πηγαίναμε σε σχολεία τα οποία ήταν ακατάλληλα. Θυμάμαι ακόμα και τώρα στον υπηαγωγείο είχαμε κάτι παιχνίδια, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα δεις τα παιχνίδια που είχαμε εμείς στον υπηαγωγείο και τα συγκρίνεις με τα παιχνίδια που έχουν τα παιδιά σήμερα, είναι να γελάς. Δηλαδή. Και είχαμε μια ζυγαριά πλαστική, μικρή, ρε παιδί μου, έτσι μινιατούρα, η οποία για κάποιο λόγο ήταν το αγαπημένο παιχνίδι. Όχι ζυγαριά που ανεβαίνεις πάνω και ζυγίζεις για τα κιλά σου, δεν λέω αυτό. Ζυγαριά που υποτίθεται βάζαμε τα ψώνια και πόσο θέλετε να σας πουλήσω και τέτοια. Κάναμε. Αυτά τα παιχνίδια παίζαμε εμείς μικροί. Δεν είχαμε ούτε video games, ούτε σουγιάδες. Ούτε trap. Λοιπόν. Και έλεγαμε τι πόσα θα κάνουμε. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω τι είχε γίνει. Έπεσαν τα παιχνίδια, κάποιο τα έσπασε και είχαν σπάσει τα παιχνίδια. Και είχε σπάσει ζυγαριά και έβαλε τα κλάματα στον υπηαγωγείο τώρα. Θα σας λέω πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε δύο θέματα παράλληλα. Έχουμε τρία μάλλον να πτύξει. Το ένα είναι το Μουντιάλ, το άλλο είναι το αλκοόλ και το τι γίνεται με αυτούς που βγαίνουν και πίνουνε. Και το άλλο ήταν η υπηαγωγία και τα σχολεία που πηγαίνατε. Καλά, βέβαια, αυτό βέβαια το αποκορύφωμα με τα σχολεία είναι ότι εμείς που πηγαίναμε σε σχολείο που ήταν πρώην στρατόπεδο, είχε τέσσερα κτίρια γιατί ήταν η θάλαμη. Οπότε στο ένα κτίριο ήταν η πρώτη γυμνασίου, στο άλλο κτίριο ήταν η Δευτέρα ή η Τρίτη. Ο Σταύρος λέει, γι' αυτό λέει δεν σε κλέβουν στη Λαϊκή, έπαιζες με τη ζυγαριά. Μπα. Εγώ έτσι κι αλλιώς στη Λαϊκή παίρνω δύο ροδάκινα, τρία βερίκοκα. Εμείς λέει το 13ο γυμνάσιο Λύκειο Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη, λέει η Μαρία, πρέπει να έγινε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Μπήκα και το είδα σε σελίδα στο Facebook. Ίδιο έμεινε, λέει, πόση μιζέρια. Η αυλή έξω ήταν σαν φωταγωγός, γύρω-γύρω μόνο πολυκατοικίες. Ναι, δεν είναι το μόνο σχολείο αυτό. Πολλά σχολεία ήταν έτσι. Και είναι ακόμα, νομίζω. Βέβαια, τώρα βλέπω διάφορα σχολεία, ας πούμε, που περνάω απ' έξω και λέω, εδώ είναι χαρά Θεού, ή απλά έχει αυτό. Καλά, ο κόσμος θα πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω. Η Ξένια διευκρινίζει ότι στην Κορέα έρχεται ο οδηγός σου στο σημείο που είσαι και σε πάει με το αμάξι σου. Α, με το αμάξι σου! Α, οπότε και να σου πω ρε, η Ξένια, όμως τι γίνεται δηλαδή με αυτό. Γλιτώνεις ένα κόμιστρο. Επίσης πρέπει να βρεις πάρκινγκ με το αμάξι όταν πας. Γιατί να πάρεις τα αμάξι, δεν έχει λογική. Πάρε ένα ταξί, κάνουν καλύτερα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αυτό το τραγούδι δεν είναι του Rod Stewart, είναι διασκευή εδώ. Το είχαν γράψει Crazy Horse, ένα αμερικάνικο, μια αμερικάνικη rock μπάντα το 1971, παρακαλώ. Και έχει και μια ακόμη διασκευή που προσωπικά είναι αγαπημένη μου, τον Everything But The Girl, το οποίο θα το παίξουμε κάποια στιγμή. Τραγουδάρα, κομματάρα, μόνο κομματάρες στον Galaxy 92, παιδιά. Έχω συγκλονιστεί με αυτά που μου στέλνετε. Ο Γιάννης λέει για το σχολείο. Εγώ πήγαινα, λέει, δημοτικό σε μηχανουργείο, το οποίο το είχαν διαμορφώσει σε αίθουσα σχολείου. Οπότε είμαστε μια από τα ίδια παντού. Σκέψου τώρα σε τι κατάσταση βρισκόταν το ελληνικό κράτος, που δεν είχε σχολεία τότε, δεν είχε κτίρια σχολείων και αναγκαζόταν και νίκιαζε κτίρια μηχανουργείων, στρατοπέδων. Τα στρατοπέδων τα νίκιαζε, τα έπαιρνε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έχουμε βγει όλοι έτσι, όλοι οι Generation X, έτσι. Τα σχολεία φταίνε. Κάποτε θα κάνουμε ένα σύντομο break. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Μην πάτε πουθενά, γιατί έχω μάθει ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

0: Μια που είναι και περίοδος γάμων, να παίξουμε και κάτι. Όχι, δεν λέγεται αυτό. Γαμήλιο. As long as there is you, Team Euro, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, να ζήσετε και στα δικά μας οι ελεύθερες. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω να γίνουν γάμοι στα κτήματα και να σε ρωτήσω κάτι. Άντε και στο όταν βγαίνεις και πας έξω και πίνεις, παίρνεις ταξί. Άμα πας σε γάμο, πώς θα γυρίσεις πίσω? Γιατί έχω ένα γάμο σε ένα κτήμα στα Μεσόγεια μέσα Ιουλίου και σκέφτομαι από τώρα πώς θα πιω, πώς θα γυρίσω, ποιος θα με φέρει από εκεί πέρα. Πρέπει να κλείσω κάνα ξενοδοχείο που δεν έχει όλα εκεί πέρα. Πού θα πάω να κοιμηθώ, στο αεροδρόμιο? Σκεφτείτε λίγο, μεριμνήστε για μας τους καλεσμένους, να βάλετε κάνα βανάκι. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92. Χαλή δεν έχει, έχει. Έλα, πάμε. Και ένα, δύο, και δύο. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ στον Galaxy 92, μην μασάτε τίποτα, εμείς θα τους φάμε, δεν μας φάνε αυτοί. Πάντως να πούμε, λέει εδώ, ότι οι γονείς μας πήγαιναν κάθε μέρα στο σχολείο κουβαλώντας και από ένα κούτσουρο για την ξυλόσωπα της τάξης. Πού πήγαινες εσύ? Θέλω να μου γράφετε και σχολεία και περιοχές. Δεν θέλω να μου γράφετε μόνο που πήγαιναν το σχολείο. Καλημέρα στον Τάσο που είναι μεγάλος παίκτης, γιατί μας θυμίζει ότι η Crazy Horse ήταν το συγκρότημα του Neil Young. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. 5 χρόνια πήγαινα δημοτικό σχολείο σε παράρτημα, δηλαδή πατέντα, σε μαγαζί με τζαμαρία, προάβλιο σε γειτονική Αλάνα. Θα σέβεστε, έπειτα έγινε βιοτεχνία πλεκτών. Γράψε μου περιοχή. Τρελαίνομαι με αυτά τα μηνύματα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνος, ρε παιδί μου. Δεν έχω μόνο εγώ ψυχικά τραύματα από τα σχολεία που πηγαίναμε, που δεν ήταν καν σχολεία. Λοιπόν, πριν πάμε στον καιρό, να σας πω, παιδιά, να περάσουμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Έχουμε Renault E-Tech Days. Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακούστε, όσοι ενδιαφέρεστε για αυτοκίνητο, στη Ρενό Χαλκιάς, λεωφόρο Συγκρού 242 στην Καλυθέα, από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ, Κυριακή και Δευτέρα, γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Ρενό και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-95-31-008, 210-95-31-008, Ρενό E-Tech Days, Κυριακή 14, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Ρενό Χαλκιάς, λεωφόρος Συγκρού 242 στην Καλυθέα. Μόλις συνειδητοποιήσω ότι δεν είπα καθόλου την κίνηση μέχρι στιγμής, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά θα πάει αυτό. Πάμε να δούμε τον καιρό αρχικά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Ηλιοφάνεια, μερές νεφώσεις. Περιμένουμε σήμερα θερμοκρασία 22 με 32 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Και μια που είμαι και λίγο ξεχασιάρης και δεν είπα την κίνηση, σας την πω τώρα. Θα την πούμε λίγο νωρίτερα από το κανονικό. Αλλά δεν πηράζει, να ξέρετε τι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Μην πηγαίνετε τώρα έτσι στα τυφλά.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου από το Ζεφύρι. Στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας με πολλά προβλήματα και σε άνοδο και σε κάθοδο. Θα σας πω πού στην Κηφισίας δεν έχει. Από το Μαρούσι μέχρι τη Φιλοθέη πάτε καλά, μια χαρά. Τι είπα, βλακή έπα, συγγνώμη. Από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι πάτε καλά. Μετά δεν πάτε καλά μέχρι το κολέγιο. Μετά αραιώνει η κάθοδος μέχρι το ψυχικό, όχι η άνοδος όμως. Και φτάνει η κίνηση μέχρι το ύψος του Ερυθρού Σταυρού. Η Μεσογείον τώρα στην κάθοδο έχει μεγάλο πρόβλημα από το γνωστό κομμάτι κάτω Χαλάνδρι μέχρι Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκη μέχρι την Κοκκινοπούλου που στρίβει για ζωγράφο αριστερά. Η λεωφόρος Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Η άνοδος είναι εμποτιλιαρισμένη φυσικά μέχρι τον Καρέα. Η Βουλιαγμένης έχει ήδη προβλήματα από τώρα, από τις 8 στο ύψος του Ελληνικού και στο ύψος του Αλίμου, κυρίως στην κάθοδο. Και η Παραλιακή στην άνοδο από Αλίμου μέχρι Καλαμακίου. Και από Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ. Συγγνώμη, εκεί είναι η κάθοδος. Από το Έδεμ μέχρι την Αμφιθέας είναι το πρόβλημα. Η Συγκρού, συγγνώμη και γι' αυτό, η Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα αρχίζει η κίνηση. Αυτά λοιπόν με την κίνηση και τον καιρό. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Η Πατέντα λέει με την ξυλόσωπα στην Πάτρα. Μας στέλνει μήνυμα η Κικιό. Πολύ ωραίο όνομα αυτό. Στην Πάτρα είχατε ξυλόσωπα, Ξυλόσωπα εμείς είχαμε στο στρατό, ρε φίλε. Πηγαίνατε σχολείο σε στρατόπεδο κι εσείς.
2: Galaxy 92.
0: The Boys of Summer! Don Henley, έρχεται και η Sarah Jane Morris και ο Weekend, όλοι στον Galaxy 92.

0: Τα αγόρια του καλοκαιριού δεν έχουν φύγει. Έρχονται απόψε στο Μουντιάλ. The Boys of Summer. Καλημέρα, λέει. Πρέπει να μας κάνεις ποτσέπι με Άδωνη Γεωργιάδη σε διάλογο. Αυτό και αν είναι δύσκολο. Είναι όντως πολύ δύσκολο. Για να δοκιμάσουμε.
1: Ποιος είστε, κύριε, εκεί πέρα δεν κατάλαβα. Ποιος είστε.
0: Ποτσέπι τώρα, ε.
1: Φίλε μου, καλή, καλή μου φίλη, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, υγεία, κατάπληκτη, φοβερή γάδρο, Γεωργιάδη, εδώ και τα σποτσέπη, φοβερό, κοβερό, Mr. Universe εδώ, γιατί με διώξατε. Α, κύριε, δεν το καταλαβαίνω τον κύριο, πάρτε τον μακριά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με φοβίζει. Φοβερό, τρομερό, στείλτε μήνυμα.
0: Δε, όχι, ποτσέπη δεν τον έχω, η αλήθεια είναι πως δεν τον έχω. Μην τα κάνουμε όλα.
1: Α, μπορώ να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί με έχετε λίγο αποδειγανώσει με αυτά τα μηνύματα που στέλνετε. Μηνύματα στο Live24 και στο
0: Instagram, Βίχα Ρισόπουλος. Έχουμε τεράστιο θέμα με τον Γερονικολού και τον Τσιμιτσέλη. Ο οποίος Τσιμιτσέλης για κάποιο λόγο είναι στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρώτα ήταν η εκπομπή, τώρα είναι αυτό που είπε για την σύντροφό του. Δεν νομίζω, είναι σύζυγη, σύντροφη. Ας πω σύντροφό του, στο χαντάκι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι τρώνε από delivery ως ζευγάρι, γιατί η Κατερίνα Γερονικολού, η σύντροφός του ηθοποιός, δεν μαγειρεύει. Και έγινε χαμός. Τώρα εγώ δεν το έχω ακολουθήσει εντελώς την ιστορία, γιατί βαριόμουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι μεν λένε ότι κακός που δεν μαγειρεύει η Γερονικολού, τι σώη νοικοκυρά είναι. Και οι ΔΕΗ, οι φεμινιστές, λένε ότι κακός λέτε για την κοπέλα ότι πρέπει να μαγειρεύει. Δεν είναι υποχρέωση της γυναίκας να μαγειρεύει μόνο. Και βγήκε η Γερονικολού και έκανε μια ανάρτηση. Και μάλιστα λέει εδώ τίτλος: απαντά στην κριτική γιατί δεν μαγειρεύει και παίρνουν φαγητό από εταιρεία. Ότι θα δώσω εγώ λογαριασμό γιατί γράφει το Twitter και το Instagram γιατί δεν παίρνω φαγητό απ' έξω, γιατί δεν μαγειρεύω σπίτι μου. Και λέει η Γερονικολού, ποζάροντας με μια φωτογραφία από την παράσταση που παίζει: το σπιτικό μου, εντός εισαγωγικών, δεν είναι μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπορία ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό. Δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφει στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο μυρωδιές από τα γεμιστά. Καλά, είναι και μυρωδιές από τα γεμιστά. Τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μυρωδιές από τα γεμιστά, τώρα με ρωτήσει εμένα τι κάνει την παιδική μου ηλικία και το σπιτικό. Είναι κυρίως οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες πλέον δουλεύουν. Και τότε δουλεύαν. Και η μάνα μου που έφυγε στα 94 της δούλευε από τότε που ήταν ανήλικη, δούλευε η μάνα μου. Μην το λέμε τώρα ότι οι παλιές γυναίκες δεν δούλευαν και κάθονταν σπίτι. Έτσι, μην τρελαθούμε. Οι δικές μας οι μανάδες δουλεύαν στα καπνά, δουλεύαν, σκουπίζανε σκάλες και τα προλαβαίνανε στο σπίτι. Δεν είναι απαραίτητα το σωστό. Έτσι, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, το ότι η μάνα μου ξεθεώθηκε και έκανε και τα δύο δεν πάει να πει ότι οι γυναίκες σημερινές πρέπει να κάνουν το ίδιο. Μια γυναίκα όμως που είναι στο σπίτι και φροντίζει την οικογένεια, είναι νοικοκυρά, δεν είναι ντροπή να είσαι νοικοκυρά. Έτσι. Είναι ίσως και πιο δύσκολο από όλα το να είσαι νοικοκυρά. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Πρέπει να μαγειρεύει. Θα να πω, αν δεν δουλεύεις, πρέπει να μαγειρεύεις. Ο καθένας να αναλάβει κάτι. Αν η γυναίκα δουλεύει, όπως στην περίπτωση του Γερονικολού, φυσικά και δεν μπορείς να απαιτείς από τη γυναίκα να αναλαμβάνει όλο το βάρος της μαγειρικής. Βέβαια, στις μέρες μας έχουμε φτάσει λίγο στο αντίθετο στάδιο. Δηλαδή, βλέπεις κάτι άντρες οι οποίοι είναι, ρε φίλε, να τους κλαίει η μοίρα τους. Δηλαδή, τους βλέπεις σε κάτι. Όχι απλά μαγειρεύουν μόνο αυτοί και η γυναίκα δεν ξέρει να φτιάχνεται τόστ. Έτσι. Δηλαδή, φτάσαμε στο άλλο άκρο. Λέμε να μαγειρεύουν και οι δύο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μαγειρεύει ο άντρας και η γυναίκα να κάνει τα νύχια της. Βλέπεις κάτι κακομύριδες στα εμπορικά κέντρα, κάτι άντρες, να είναι η γυναίκα μπροστά με το κινητό και αυτός από πίσω να έχει την κούνια με το μωρό. Σακούλες, τσάντες να τα κουβαλάει αγκομαχώντας. Αγάπη μου να σου δώσω μια σακούλα. Ένα λεπτό μιλάω στο κινητό. Εντάξει, αυτές είναι οι εξαιρέσεις προφανώς. Για να καταλήξουμε, δεν είναι υποχρέωση της Γερονικολού και της κάθε Γερονικολού να κάνει και τα δύο πράγματα. Έτσι. Από τη στιγμή που δουλεύουν και τα δύο μέλη του ζευγαριού, έχουν και οι δύο ίσες υποχρεώσεις και στο σπίτι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάντως έχει γίνει χαμός με το θέμα, δεν περίμενα ότι θα είναι. Κακώς δεν περίμενα, διότι το ίδιο πράγμα, θυμάστε, είχε γίνει και με το Χάρη Βαρθακούρη και την Αντελίνα. Γιατί η Αντελίνα έμενε στο σπίτι και έλεγε ότι είχε πει ο Βαρθακούρης ότι τώρα που δεν δουλεύει είναι η δουλειά της στο σπίτι. Τέλος πάντων, είναι δικιά της υποχρέωση. Όλο αυτό, η αλλαγή στους ρόλους μας έχει κάνει λίγο άνω κάτω. Το ψάχνουμε ακόμη, παιδιά.
2: Galaxy 92.
0: Να γίνεται και τζίρος, να κερδίζουν και οι πλατφόρμες. Πώς θα. Εδώ πέρα εγώ με εργένεις και δεν. Και παίρνω συνέχεια απ' έξω. Θα μου πεις πιο λογικό ίσως. Απ' τη μία ναι, απ' την άλλη όχι. Θα μπορούσα να μαγειρεύω κι εγώ. Ρε καραντίνα που μας χρειάζεται. Θα σου σκάσει μια καραντίνα, θα γίνεις πάλι πετρετζίκης, θα τα μαθαίνεις όλα, θα μαγειρεύεις τα πάντα. Ασιατικά, ελληνικά, κινέζικα.

0: Με αυτά που λες για τις γυναίκες, λέει, σε βλέπω συνταξιούχα Αργένη. Κοίταξε, προκειμένου να γίνω βαστάζος, καλύτερα 1000 χρόνια συνταξιούχος Αργένης. Άσε που δεν είναι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή με βλέπω συνταξιούχο Αργένη ούτως ή άλλως. Πες τα Χρυσόστομε, είμαι εργαζόμενη και το νοικοκυριό είναι σε υποχρεώσεις, μου λέει εδώ μια φίλη. Γιατί εγώ θέλω να φροντίζω την οικογένειά μου. Αυτά μας φάγανε, όλοι τρώνε απ' έξω γιατί απλά βαριούνται. Ισχύει αυτό. Απλά βαριόμαστε. Παιδιά, εγώ χτες έκανα το βράδυ, έχω ξεκινήσει διατροφή. Εντάξει, γελάστε ελεύθερα. Το βράδυ τρώω φρούτα, γιαούρτια, σαλάτες και τέτοια. Παιδιά, και μόνο που πλένω δύο πιάτα με κνευρίζει. Έχουμε καλομάθει τόσο πολύ. Έπλυνε χθες δύο πιάτα και δύο μαχαιροπύρουνα και είχα τα νεύρα μου. Λέω, τι ωραία που παραγγέλνεις απ' έξω και απλά πετάς τα πλαστικά. Το οποίο είναι κακό και για το περιβάλλον. Ένας Εργένης λέει: είναι δύσκολο να μαγειρεύει, διότι ένα μαγειρευτό φαγητό σε πόση ποσότητα να φτιάξεις? Όσο θέλεις μπορείς να φτιάξεις. Δεν είναι τίποτα. Εγώ φτιάχνω φασολάκια, αρακά, βάζεις δύο μερίδες και τρως σιγά. Πόσες μέρες να το τρως? Οπότε κάνεις κάτι εύκολο απ' έξω. Κοίταξε, να σου πω. Από τη στιγμή που το σηκώνει το πορτοφόλι σου, είτε κάνει ό,τι θες, εννοείται. Πρέπει να παραγγέλνεις κάθε μέρα και τρεις φορές. Δεν υπάρχει θέμα. Απλά εξοδεύουμε απίστευτα λεφτά στα delivery. Τώρα θα πεταχτεί κάποιος τώρα που θα πει: ναι, αλλά στα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβήνει πολύ. Λέει εδώ, ξέρω αν είναι η ίδια φίλη κάποια άλλη. Λέει: και εγώ δούλευα, Ευαγγέλη, από τα 19, αλλά μαγείρευα για την οικογένεια από το βράδυ. Ναι, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες όλες οι γυναίκες να το κάνουν αυτό. Εσύ, αν θες να το κάνεις, είναι οκ, okay, μπράβο σου. Αλλά αν δουλεύεις όλη μέρα και μαγειρεύεις και το βράδυ, είσαι και λίγο σκλάβα. Θέλω να πω, δεν είναι πολύ σύγχρονο, δεν έχει πολύ λογική. Καλό είναι όταν δουλεύουν και οι δύο άνθρωποι στο σπίτι να έχουν κάπως ισομερείς τις δουλειές. Να βοηθάει ο ένας, να βοηθάει ο άλλος. Καλομαθημένο, λέει, σε μεγάλο η μαμά σου. Όλη τη γενιά μου, τι εννοείς? Όλη η γενιά μου, όλα τα αγόρια της γενιάς μου είναι καλομαθημένα. Τι άλλο λέτε εδώ? Βλέπω, λέει, ο Τσιμιτσέλης να τη διώχνει. Γιατί ο Τσιμιτσέλης μαγειρεύει? Λοιπόν, ο άλλος, ένας γράφει εδώ, υποχρέωσή της είναι, Ευαγγέλη. Γιατί είναι υποχρέωσή της? Δεν καταλαβαίνω τη λογική σας. Ο ένας εντάξει με κράζει επειδή είμαι πολύ παραδοσιακός και ο άλλος με κράζει γιατί είμαι πολύ φεμινιστής. Βαρεθήκαμε, λέει, να ακούμε την προσωπική και οικογενειακή μιζέρια του καθενός. Είναι μιζέρια το ότι δεν μαγειρεύουν και παίρνουν απ' έξω? Σε αυτό είναι πολυτέλεια πλάκα μας κάνεις. Μακάρι όλος ο κόσμος να μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά τα οικογένεια σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, στριμώχνονται οικονομικά. Δηλαδή, αν περαγγέλνεις κάθε μέρα απ' έξω, καταρχάς σε όλο αυτό δεν βάλαμε ένα πολύ βασικό παράγοντα, τα παιδιά. Τώρα, αν το ζεύγος αυτό είχε παιδιά, θα ήταν πολύ κακό αυτό το ζεύγος. Οποιοδήποτε ζεύγος έχει παιδί και το παιδί τρώει κάθε μέρα delivery, αυτό είναι το χείριστο. Καταρχάς για την υγεία του. Το παιδί θα κάνει αρρώστιες μετά full. Το ότι έχουμε θέματα γαστρεντερικού δεν είναι τυχαίο ότι τρώμε συνέχεια απ' έξω. Επίσης, δεν βλέπει τους γονείς του να ασχολούνται μαζί του, δηλαδή να το φροντίζουν. Όταν βλέπει ότι το φαγητό είναι συνδεδεμένο με έναν κύριο ο οποίος έρχεται με το κράνος στο κεφάλι, σου λέει: εδώ είναι μέρος της οικογένειάς μας, ο ντελιβεράς. Κατάλαβες?
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, τόνισε ότι οφείλουμε από σήμερα να θέσουμε τις βάσεις και να σχεδιάσουμε με ορίζοντα 15 ετίας, κοιτάζοντας την Ελλάδα του 2040, ώστε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη οικονομία για τις επόμενες γενιές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφο του CNN, σημείωσε ότι στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στέρεα, ώστε να οδηγηθούμε σε μακροοικονομική σταθερότητα. Συνεχίστηκε με ιδιότερο ρυθμό η αύξηση στις τιμές των ακινήτων και το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Τον Ιούνιο θα νομοθετηθούν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιγρακάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».
1: Galaxy 92.
5: amazing music.

0: Αυτός είναι ο Weekend. Less than zero. Μια που λέμε για Weekend, πλησιάζουμε έτσι σιγά σιγά. Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, στα μικρόφωνα. Εδώ ο γνωστός φίλος λέει, μόνο κυβερνητικές ειδήσεις, λέει ο εκφωνητής, όλα καλά και όλα ωραία. Εμείς λέγαμε για τον Deliver και τη Γερονικολού που είδες κυβερνητικές ειδήσεις, ή δεν ξέρω πραγματικά. Α, εκτός αν λες για το δελτίο του ΕΒΑ, δεν είμαι εγώ εκεί. Λέει, δεν διαβάζει, λέει, η Κομισιόν, πέρασε η Ουλγαρία. Σε έχω χάσει τώρα γιατί συζητούσαμε κάτι διαφορετικό. Λέει η Έλενα, λέει, καλημέρα Βαγγέλη, καλύτερα να λέμε να είχαμε χρόνο να μαγειρεύουμε και όχι να τρώμε συνέχεια έξω. Χρόνο να είχαμε περισσότερο και να μπορούσαμε να φτιάξουμε. Ισχύει αυτό, είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι και θέμα χρόνου, είναι και θέμα να καλομαθαίνεις, γιατί και παλιά δεν είχαν χρόνο, αλλά δεν μπορούσαν. Δεν υπήρχε delivery καταρχάς. Δεν είναι, τι είναι delivery. Πήγαινες και έμπαινες στα σουβλάκια μόνος σου. Ακόμα και εκεί. Παιδιά, να σου πω κάτι όμως, είναι μια ολόκληρη βιομηχανία αυτό. Έχει απασχολεί κόσμο. Άνθρωποι που δουλεύουν από αυτό βγάζουν το επιούσιον, πώς λένε. Χρειάζεται, λέει, και τα δύο και απ' έξω, ενίοτε κάποιες φορές και μαγείρεμα στο σπίτι. Συμφωνώ απολύτως, βεβαίως, και τα δύο χρειάζονται. Εμένα, λέει, δεν μου αρέσει το απ' έξω φαγητό. Θέλω να μαγειρεύω. Και αυτό σωστό. Γιατί όχι. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτό είναι το λογικό. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει. Λοιπόν, η ώρα είναι να αντιμεταξύ το επόμενο θέμα που μου έβγαλε εδώ στο ίντερνετ. Είναι Μουντιάλ 2026 στη Βεράντα. 11 συνταγές για τσιμπολογήματα με φίλους. Για να μαγειρέψετε όμως. Μουντιάλ, λέει, με νόστιμα σνακ. Hot dogs με σαλάτα καλαμπόκι cottage. Ότι να το κάνεις το hot dog σπίτι, να μην το παραγγείλεις απ' έξω. Γιατί όχι. Η ώρα είναι 8.30. 8.30 ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε να γίνεται στο. Μπερδεύτηκε ο κύριος Χαρισόπουλος. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στο Κυφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Η μέρα της μαρμότας, ρε φίλε. Κάθε μέρα τα ίδια. Στο αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείων με προβλήματα από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο και στα δύο ρεύματα. Κυφισίας με προβλήματα ιδιαίτερα στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου. Και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος έχει με μποτιλιάρισμα από την Κατεχάκη μέχρι το Φάρο Ψυχικού και η κάθοδος από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου, για να είμαι πιο ακριβής. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι σε μαύρα χάλια, στην κάθοδο κυρίως. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης λίγο αρχίζει και κάπως χαλαρώνει, όχι πάρα πολύ όμως, μέχρι τον Καρέα. Η κίνηση, λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα σήμερα από πολύ νωρίς. Και η παραλιακή με προβλήματα από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι τη στροφή της Συγκρού. Η ίδια Συγκρού από το Νέο Κόσμο, από τη Νέα Σμύρνη και πάνω, είναι προβληματική. Και φυσικά η λεωφόρος Αθηνών με τεράστια προβλήματα στην έξοδο και με αρκετά προβλήματα στην είσοδο από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε στη λεωφόρο Κηφισού. Ο Πειραιάς, τι να πω τώρα, εκεί τα πράγματα είναι απερίγραπτα κάθε φορά, είναι παντού κόκκινα, κατακόκκινα. Αυτά με την κίνηση. Αν έχετε δει κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όπως τα λέω εγώ, λέτε τι λέει αυτός ο βλάκας, δεν βλέπει τι γίνεται στους δρόμους, εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Live24 ή στο Instagram V. Χαρισόπουλος, VH είναι τα αρχικά. Αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε την βίλα που έκανε ο Μπερλουσκόνη, τα πάρτι, τα μπούγκα μπούγκα, περάσαμε όπως καταλάβατε σε real estate περιβάλλον. Το πουλάνε, λέει, την πουλάνε τη βίλα μισό δις, γιατί κληρονόμοι του Μπερλουσκόνη δεν τη θέλουν. Η Ρούμπι Ρουμπακουόρη έγινε μία νυχτή, λέει, διάσημη όταν αποφάσισε να μιλήσει για τα άγρια σεξουαλικά πάρτι του πανίσχυρου τότε Ιταλού Πρωθυπουργού. Καλά, τότε δεν υπήρχε Me Too. Αν υπήρχε Me Too, τον έλεγε τον Μπερλουσκόνη. Καλά, θα μου πεις γιατί στην Αμερική έγινε τίποτα με τον Τραμπ και τον Έπστιν. Αυτοί, λέει, που υποστηρίζουν, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν οι τείχοι στις 20 κρεβατοκάμαρες της Βίλα Σερτόζα στη Σαρδινία μπορούσαν να μιλήσουν, οι αποκαλύψεις θα έκαιγαν ακόμη και σήμερα πολιτικούς, καλλιτέχνες και διάσημους επιχειρηματίες. Ήταν εκεί τα πάρτι τα μπούγκα μπούγκα. Τώρα, η αξία της Βίλας που είναι στη Σαρδινία, σε ένα κτήμα μεγαλύτερο σε έκταση από το κράτος του Βατικανού, μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι 1 εκατομμύριο. Άρα γιατί να το πάρει κάποιος εκεί, για να πει ότι πήγε εκεί που έδινε πόνο Μπερλουσκόνη να κοιμάσαι εσύ. Άσε με, αγάπη μου, θα πάω να βρω στα σεπόλια ένα διάρρη να μείνω.
2: Galaxy 92. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τραγουδάρα, όντως, όσες φορές και να τα ακούσουμε, δεν το χορταίνουμε. Τζίτζι Νταλέσιο, Αμόρε Μίο. Καλημέρα. Βρε, παιδιά, δεν παίρνουν όλοι απ' έξω φαγητό. Τα περισσότερα σπίτια ακόμα μαγειρεύουν. Λίγο έλεος με τις γενικεύσεις. Δεν νομίζω ότι είναι τα περισσότερα. Δεν θα βάλω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, αλλά νομίζω ότι έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Εντάξει, προφανώς και πολλά σπίτια μαγειρεύουν και αυτό είναι και το ευχάριστο. Η Κατερίνα λέει: κακή τροφή για τον οργανισμό. Το έξω, θερμίδες πολλές. Και πολύ αλάτι, παιδιά, μου λέει ο καρδιολόγος μου. Πολύ αλάτι, λέει Ευαγγέλη, τρως απ' έξω. Να το κόψεις το αλάτι, να μαγειρεύεις. Του λέω: δεν μαγειρεύεις εσύ, άμα είναι. Να βρεις το χρόνο, μαγειρεύεις εσύ. Άσε το ιατρείο και να μαγειρεύεις σπίτι, άμα είναι. Η Έλλη λένε: Ευαγγέλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Έλλη μου. Να πούμε εδώ, να στείλουμε μια καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο οποίος λέει: μας ακούει κάθε μέρα. Χτες στη Ραφίνα τον τράκαρε μια καρφώθηκε από πίσω του και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να δώσει την ασφάλειά της. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό έτσι. Δηλαδή, την κάνει την κουτσουκέλα, τουλάχιστον, ρε φίλε, δώσε τα στοιχεία. Εν τέλει ήταν ανασφάλιστη. Γι' αυτό. Πολλά άτομα δεν γνωρίζουν πώς μπορούν, να συμπεριληφθούν σε τέτοιες καταστάσεις. Πιστεύω θα βοηθούσε να κάναμε μια ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για τα καλά σου λόγια και εύχομαι να βρεις άκρη εκεί στην τροχιά και έκανες κατάθεση. Καλά έκανες. Καλά έκανες, δεν ξέρω αν θυμάσαι στοιχεία ή πινακίδες κτλ. Πάντως υποτίθεται ότι ηλεκτρονικά τα ανασφάλιστα είναι καταγεγραμμένα. Θέλω να πω. Έτσι λένε τουλάχιστον, ότι είναι δύσκολο να βγάλεις πέρα χωρίς ασφάλεια. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Χρήστος. Είμαι ακόμη ένα μέλος της Generation X. Πήγαν νηπιακό στην επαρχία, σε παλιά μονοκατοικία με αυλή και πλήστα.

0: Συμμαθητή μου και φίλο μου. Εκτός λέει από τη ζυγαριά, έπαιζες και με φαντασματάκια, το ξέχασες. Δεν ξέρω. Το σημαντικό είναι να μαγειρεύεις όμορφα και νόστιμα σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Α, αυτά μου αρέσουν. Καλημέρα, φίλε μου, λέει Κέλλη από το μαγειριό στον Πειραιά. Όχι, δεν μαγειρεύει ο κόσμος και καλά κάνει. Χαχαχα. Να, για την Κέλλη δουλεύουμε όλοι, παιδιά. Όπως καταλάβατε κι εσείς, για να έχει δουλειά η Κέλλη. Κέλλη πρέπει να έχουν δουλειά όλοι, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως δεν βλέπω ενδιαφέρον για τη βίλα του Μπερλουσκόνη. Αυτό εγώ θα μείνω εκεί και. Θα σας αφιερώσω το επόμενο.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν.

0: 92 μεζούρες, μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ. Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα εδώ για τα φαγητά. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο. Η Κατερίνα θέλει μια μαγείρισα για να έχει πάντα πρωινό, μεσημεριανό, ζεστό φαγητό και προσεγμένο. Βραδινό, δεν θες? Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο λαός απαιτεί reunion με μπυράκου, ρε παπί. Είναι δίκιο να γίνει πράξη. Ναι, γιατί τα λέτε σε μένα όμως? Εγώ προσπάθησα, παιδιά, να τα πείτε σε αυτές. Μην τα λέτε σε μένα. Μπορεί να μην είχαμε σχολεία, αλλά είχαμε τραγουδάρες και παρέες. Έτσι επιβίωσε γενιά Χ, η γενιά X, λέει η Λένα. Τώρα μου θυμίζει μια άλλη φίλη, την οποία τη φίλη. Μια γειτόνισσα με είδε στον δρόμο. Μου λέει: σε ακούω κάθε μέρα κτλ. Μου λέει: πώς γίναμε έτσι? Είχαμε παλιά τις παρέντες. Λέω: γίναμε, μεγαλώσαμε. Λέω: μια χαρά είναι ο κόσμος. Μην σε ρίχνει. Παιδιά, μην σας παίρνει από κάτω. Έτσι είναι η εξέλιξη. Ο Γιώργος λέει: και θα πάρω, λέει, AI ρομποτίνα να τα κάνει όλα και να θέλει μόνο φόρτιση. Και εσύ τώρα. Το να παντρευτείς άντρα μάγειρα είναι μύθος. Κανένας μάγειρας δεν μαγειρεύει σπίτι του. Όντως, το ξέρω αυτό. Έχω φίλο σεφ. Δεν μαγειρεύει σπίτι, όντως. Δεν μαγειρεύει συχνά τουλάχιστον. Τώρα με αποδιοργανώσατε όμως κάτι. Α, ναι, λοιπόν. Χτες ήταν ο τέταρτος τελικός του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Basket League και έχουμε το 2-2. Πάμε λοιπόν στο ΣΕΦ, θα είναι η μητέρα όλων των μαχών, το Σάββατο στις 6, αν θυμάμαι καλά. Να πούμε και. Περαστικά, όχι για το ματς, για το τρόπο, περαστικά να πούμε στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί είχε τροχαίο ατύχημα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ευτυχώς είναι όλα καλά, δεν έχουμε, οι ζημίες ήταν μόνο υλικές. Συγκρούστηκε με άλλο όχημα και φαντάζομαι τώρα το σκηνικό που θα έχει γίνει το τροχαίο, θα έχει τρακάρει ο Γιανακόπουλος με άλλον, στη χειρότερη αυτός να είναι Ολυμπιακός. Και σκέφτομαι, εντάξει, ο οποίος λέει ήταν πολύ εκνευρισμένος μετά το συγκεκριμένο ατύχημα. Γιατί πότε δεν είναι εκνευρισμένος ο Γιανακόπουλος? Φαντάζεσαι τον Γιανακόπουλο σε τροχαίο να τον έχει τρακάρει άλλος? Ο άλλος να τα έχει, δηλαδή τα κάνεις πάνω σου. Που βγαίνει και να έρθει η τροχαία τύπου διαιτητής και να διαμαρτύρει τον Γιανακόπουλος. Δεν τον είδες που πέρασε, ήτανε κόκκινο. Ήτανε κόκκινο. Δεν έδωσες κόκκινο, που είναι το VAR. Τι είναι αυτό, αδικία! Αδικία! Ο Γιανακόπουλος δεν πρέπει να είναι ο πιο κακόκεφος πλούσιος του κόσμου? Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν τον έχεις δει μια φορά να λες, κοίτα τον, το ζηλεύω που έχει τόσα λεφτά. Είναι συνέχεια μέσα στη μύρλα αυτό, η διαιτησία μας αδικεί έτσι, αυτό κτλ. Δεν λέω ότι δεν αδικεί, δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν υπάρχει το βραβείο του πιο κακόκεφου πλούσιου στον κόσμο, πρέπει μακρά να το πάρει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Γιατί είναι συνέχεια μέσα, καπνίζει εκεί αυτό, με νταλκάδες και απόψε θα δείτε. Κάποιοι λέγατε αυτό. Που απαντάει σε τύπους άγνωστους που στέλνουν μηνύματα, που μιλάει με αυτό, εσύ που αυτό, και τη διαιτησία και τέτοιο. Ρε φίλε, απόλαυσε λίγο τα πλούτη σου. Η ζωή είναι ωραία, άλλοι θα σκοτώναμε για να έχουμε τέτοια ζωή. Κάθεσαι εκεί και γκρινιά, καπνίζει αυτά. Νεύρα συνέχεια. Λίγο έτσι. Δώσε τα λεφτά σε εμά, άμα είναι. Okay.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Το Νταμιάνο Ντέιβιντ εδώ σε ρόλο πώς λέω, παραμελημένου χωρισμένου εραστή δεν μας πολυπήθει. Ότι γενικά όταν είστε όμορφοι, μην τραγουδάτε τραγούδια πόνου, γιατί δεν πείθετε. Δηλαδή, βλέπεις τον Αργυρό τώρα πούμε, τραγουδάει ότι, είναι, τον έχουν, ότι έχει πληγωθεί από την αγάπη. Δεν πείθεις. Ένα να είναι λίγο άσχημο, να είναι λίγο μέτριο τραγουδιστή, ναι. Δηλαδή, βγαίνουν διάφοροι που είναι. Εντάξει τώρα, α πούμε, ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, call me, λέει, που είναι γι' αυτό το next summer. Λέει, όταν με θυμηθεί, όταν σε αφήσει αυτό που προτίμησε από μένα, πάρε με τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά, το έχει πει κι άλλος. Μάλιστα. Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στον Νίκ. Και πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα. Λέει εδώ μια έρευνα Αμερικανικού Ιδρύματος, Εθνικού Ιδρύματος Ύπνου. Στην Αμερική έχουν Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου, γιατί κοιμούνται όρθιοι προφανώς. Λέει, αν λέει αποκοιμηθείς σε διάστημα μικρότερο 5 λεπτών, αν σε πάρει ο ύπνος σε διάστημα μικρότερο από 5 λεπτών, δεν είναι σημάδι ότι είσαι κουρασμένος, είναι σημάδι, λέει, ότι σου λείπει ο ύπνος. Φοβερή έρευνα, ήθελε πάρα πολλά κονδύλια για να γίνει. Σε ένα που σου πήρε, παιδί μου, ότι δεν είναι ότι απλά είσαι κουρασμένος, ότι σου λείπει ο ύπνος, άρα έχεις πρόβλημα. Ότι πρέπει να κοιμάσαι περισσότερο. Εδώ λέει ότι ένα υγιές άτομο το οποίο είναι γενικά ξεκούραστο. Το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ξεκούραστος. Πρέπει να είσαι φοιτητής για να το κάνεις, για να είσαι. Η τελευταία φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκούραστο ήταν τότε. Συνήθως λέει χρειάζεται 10 με 20 λεπτά να αποκοιμηθεί. Άμα είναι να κάνουμε 20 λεπτά, μας πάρει ο ύπνος, ρε φίλε. Καληνύχτα. Κυριολεκτικά καληνύχτα. Θέλω να πω, καλύτερα να σε παίρνει ο ύπνος νωρίτερα και ας είσαι κουρασμένος, παρά να χρειάζεται να σε πάρει 10-20 λεπτά και μετά να έχεις και αϊπνίες συν της άλλης. Καλημέρα στον Χρήστο από το Μοσχάτο. Μάλιστα, μου στέλνετε λεπτομέρειες για το τροχαίο που λέγαμε προηγουμένως. Okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH. Για να δω εδώ πέρα, γιατί έχω ώρα να δω τα μηνύματά σας στο Instagram. Να στείλω καλημέρες σε όλα τα παιδιά που στέλνουν για τα θέματα που θίξαμε σήμερα, για τα σχολεία, για το delivery, για τα όλα σας. Και στην Ελευθερία από καλημέρα. Να σας πω επίσης ότι αν δεν είστε φαν του Μουντιάλ, κυρίως στις γυναίκες απευθύνομαι, αλλά και οι άντρες, πολλοί άντρες δεν βλέπουν Μουντιάλ, μην νομίζετε. Απόψε έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση stand-up comedy αγγλόφωνη. Και μην τρομάζετε με το αγγλόφωνο, γιατί πολλοί πάτε και βλέπετε, έρχονται ξένοι καλλιτέχνες, ξένοι stand-up comedians, και από ό,τι βλέπω γεμίζετε τα μαγαζιά. Οπότε ελάτε απόψε στο Yellow Square Hostel στην Πλατεία Θεάτρου. Έχουμε αγγλόφωνο stand-up, συμμετέχω και εγώ με MC την Αθηνά Κεφαλοπούλου. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και μετά μπορούμε να δούμε και το match, αν θέλετε. Πάνω πρέπει να έχει και τηλεόραση λογικά στο μπαρ, που έχει και φοβερή θέα στην Αθήνα. Απόψε στο Yellow Square Hostel η αφεντομουτσουνάρα μου και πολλοί άλλοι πολύ ωραίοι stand-up comedians στα αγγλικά.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: του Σεντροπέ. Παιδιά, μην ψαρώνετε. Μάπα είναι το Σεντροπέ, μου έχουν πει. Είναι δηλαδή καμία σχέση με δικές μας παραλίες. Είναι μπόχα, είναι βόθρος. Είναι λασπολίμνη, πώς είναι, λασπόλακος. Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο από την Τρίπολη, τον αυθεντικό, λέει εδώ. Έχουμε τρεις Χρήστους στην Τρίπολη, έχουμε τώρα καινούριο μπιφ, τριπλό. Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα, 5η, 11 Ιουνίου. Ξεκινάει το Μουντιάλ, χωρίζουν τα ζευγάρια. Να ξέρετε, όσοι είστε μόνοι και θέλετε να γνωρίσετε κάποια, οι γυναίκες για ένα μήνα θα κυκλοφορούν μόνες στα μπαρ. Γιατί οι άντρες τους και οι σύντροφοι θα βλέπουν μπάλα, οπότε είναι ευκαιρία. Κοιτάξτε λίγο, τσεκάρετε το πρόγραμμα του Μουντιάλ και ενημερωθείτε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Εδώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Με τι καιρό ξεκινάμε, Μουντιάλ?
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου φίλε Αντρέα, ηλιοφάνεια θα έχουμε με αραιές νεφώσεις σήμερα. Η θερμοκρασία από 22-32 βαθμούς. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Αυτό ήταν η πιο λιτή περιγραφή καιρού εδώ και καιρό. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω τα συνηθισμένα, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα και άκου υπεύθυνα τραγουδάρες Whitney Houston, Queen, Daft Punk, όλοι εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 10.
2: Galaxy 92.

Θέλω να σπάσω τα δεσμά μου. Το μοναδικό κομμουνιστικό τραγούδι των Queen, I want to break free. Προλετάρι όλων των χωρών, ενωθείτε. Παιδιά, μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα ότι με έχετε δει κάπου. Ο Κοτσαρίκος λέει: ήσουν χθες το απόγευμα στη στάση μετρό Αλίμου και περίμενε στη Βουλιαγμένη. Μου στείλε μια άλλη φίλη, μου λέει: ήσουν χθες στην Αττική Οδό και οδηγούσες. Παιδιά, μας μπερδεύετε τους φαλακρούς. Είναι ρατσισμός αυτό. Δηλαδή, ότι ένας φαλακρός περνάει από δίπλα σου, δεν πάει να πει ότι είμαι εγώ. Ειδικά φαλακρός με γυαλιά. Υπάρχουν πολλοί φαλακροί με γυαλιά, δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη ζωή. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Εκτός και αν με βλέπετε παντού, επειδή σας αρέσω πάρα πολύ. Άλλο αυτό. Ράνια, η Ράνια θέλει να της πούμε πώς είναι εκείνη στον Κηφισό. Δεν είναι καλή. Ράνια, αν μπορείς να το αποφύγεις, μην τον κατέβεις όπως ζητάς. Πάμε σε ένα τώρα λίγο άβολο νέο. Τέλος πάντων, ένα άβολο viral. Έκανε πρόταση γάμου και έγινε viral για την αμήχανη λεπτομέρεια στο παντελόνι του. Καλά καταλάβατε, είναι αυτό που φαντάζεστε. Πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο είναι η Μακένζι Ντέιβις και ο σύντροφός της Εβάν Αρεντόντο. Εβάν λέγεται αυτός, Ιβάν, μήπως, τέλος πάντων, τα ελληνικά που τα site πώς τα μεταφράζουν. Εβάν Αρεντόντο, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία 3 χρόνια. Ανέβασαν ένα βίντεο στο TikTok όπου ο Εβάν Αρεντόντο γονατίζει και της κάνει πρόταση γάμου μπροστά σε ένα έτσι πολύ ωραίο ιδυλιακό σκηνικό στη θάλασσα. Όμως ο Εβάν είχε την ώρα της πρότασης γάμου, λέει εδώ πέρα, θα το διαβάσω όπως το λέει, δεν το λέω μετά, μην αναλάβω εγώ την ευθύνη, λέει: στο βίντεο ο σύντροφος της Μακένζι εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, ξεσπώντας σε κλάματα. Καθώς της εκφράζει την αγάπη του. Μήπως σκέφτεται, λέει, θα παντρευτώ και βάζει τα κλάματα. Ανήμερα της τρίτης επετείου τους. Ωστόσο, οι ιδιαίτερα παρατηρητικοί χρήστες του TikTok εστίασαν γρήγορα σε μια αμήχανη λεπτομέρεια. Την εμφανή στήση που διακρινόταν στο παντελόνι του μελλοντικού γαμπρού. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok και περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Instagram. Επειδή ο άλλος είχε στήσει την ώρα του γάμου. Βέβαια, αυτό είναι μια έκπληξη, γιατί μέχρι στιγμής εγώ πίστευα ότι την ώρα της πρότασης γάμου η γυναίκα έχει τη στήσει.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Libre Chanto. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanto» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
1: Galaxy 92.

0: Ο Χρήστος λέει εδώ, Βαγγέλη, μόλις μπήκε η γυναίκα, λέει, στο μαγαζί μου, άκουσε, λέει, για τον τύπο με την πρόταση γάμου και έπεσε κλάμα. Εψώνησε τίποτα όμως ή απλά έπεσε κλάμα, σοκαρίστηκε δηλαδή, άκουσε τη λέξη. Σιγά καλά, άμα σοκάρεσε με τη λέξη στήση, πού να δεις κιόλας. Αμάν πια κι αυτή, σιγά. Τα φιλιά μας στο κάτω Σούλη Μαραθώνα. Καλημέρα και στη φίλη που βαριέται τους γάμους ικτρά. Έχει θέμα με τα νηφικά. Καλή ιδέα θα ήταν να μην παντρευτείς, άμα δεν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσουν οι γάμια. Και βέβαια, δεν ξέρω να σε πιστέψω. Γιατί πολλές λέτε, όλες το παίζετε. Αχ, εμένα δεν μου αρέσει ο γάμος καθόλου, βαριέμαι πάρα πολύ. Και μετά όταν σου έρθει η ώρα για γάμο, είσαι. Ναι, θέλω να παντρευτώ τώρα. Λοιπόν, είστε στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θεματάρα τρελή. Φοβερή θεματάρα από την Καθημερινή. Giveaway χειρουργία. Υπάρχουν γιατροί στο TikTok και στο Instagram που κάνουν giveaway χειρουργία. Καλά ακούσατε. Και μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα ενός ορθοπαιδικού, ο οποίος έκανε giveaway χειρουργείο καρπιαίου σωλήνα, παρακαλώ, στο TikTok και στο Instagram. Μια χειρουργός οριλά προσφέρει ως δώρο μια βλεφαροπλαστική με τη διευκρίνηση ότι προσφορά αφορά μόνο τη δική της αμοιβή και όχι τα έξοδα της κλινικής. Μην τρελαθούμε κιόλας. Σε άλλο λογαριασμό, οι followers καλούνται να διεκδικήσουν γαστρικό μπότοξ. Τι είναι το γαστρικό μπότοξ, ρε φίλε? Κάνουν μπότοξ στο μάχη τους. Έλα Παναγία μου. Από ειδικό χειρουργό με την προτροπή, όσο περισσότερα comments, τόσες πιθανότητες να είσαι περισσότερες πιθανότητες να είσαι μεγάλος νικητής. Και από ό,τι λέει εδώ η ρεπορταζάρα αυτή της Μαρίνας Καρπόζηλου, αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν το βλέπω. Α, ναι, της Μαρίνας Καρπόζηλου, σωστά. Τόσο σε προσωπικούς λογαριασμούς γιατρών όσο και σε προφίλ κλινικών εμφανίζονται ειδικές τιμές σε χειρουργικές θεραπείες αλλά και διαγωνισμοί για υαλουρονικό και μπότοξ. Καλά, το μπότοξ τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και καμιά επέμβαση. Θέλω να πω, καμιά σοβαρή επέμβαση. Βέβαια, μπορεί αν είναι λάθος να βγεις λίγο σαν να έχεις εγκεφαλικό. Η λογική των giveaways μεταφέρεται σε ένα πεδίο που η απόφαση προϋποθέτει διάγνωση, ενημέρωση και εμπιστοσύνη. Και όχι τύχη. Το ισχύον πλαίσιο άλλωστε δεν αντιμετωπίζεται τις πρακτικές ως απλή υπερβολή. Οι γιατροί, λέει, δεν μπορούν να κάνουν διαγωνισμούς και να προσφέρουν ως έπαθλο χειρουργικές πράξεις. Είναι παράνομο, συνιστά παραβίαση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας και μπορεί να έχει σοβαρές κυρώσεις, λέει ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Βαγγέλης Κοτσίκης. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σε ποιανού Χρήστο το μαγαζί έχει πάει αυτή, λέει. Του Χρήστου στην Τρίπολη, να πάει στο μαγαζί του Χρήστου στην Τρίπολη, να πάτε εκεί να ψωνίσετε όλοι.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Το αγαπάτε, το λατρεύετε και σας το... Σας το βάζουμε, πήγα να πω. Σας το βάζουμε κάθε μέρα. Desert Rose, Sting. Και πάλι δεν θυμάμαι τον Αλγερινό. Αχ, μου διαφεύγει αυτή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι για λίγο ακόμα εδώ, που διαβάζει τα δικά σου μηνύματα. Καλημέρα σε Σοφία από Πάρα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που αναφέρεις, αγαπημένη μου Σοφία. Πιο εκνευριστικό από το AI είναι τα δημοσιεύματα για το AI που μας έχουν πρίξει ότι θα αντικαταστήσουν επαγγέλματα. Το ξέρουμε ότι θα αντικαταστήσει επαγγέλματα και ποια επαγγέλματα θα αντικαταστήσει, και κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων θα παραμείνουν, λέει, πιο ασφαλείς, τα πιο δημιουργικοί ρόλοι και υψηλού επίπεδου επαγγέλματα. Αυτές, λέει, οι περισσότερες δουλειές που θα χαθούν θα είναι οι εργασίες εισαγωγής δεδομένων, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, και η εξυπηρέτηση πελατών, λέει εδώ ο κύριος Μοντέστας Μάνκους, σύμβουλος AI στην Daily Mail, τα λέει αυτά. Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο από το AI, με εκνευρίζουν οι τηλεφωνητές που βάζουν στις τράπεζες, που παίρνεις τηλέφωνο και λένε

Καλώς ήρθατε στην Vangelis Bank. Πήρατε τηλέφωνο για α, απάτη. Δεύτερον, πώς μου βγήκε, τώρα μου βγήκε ένα pop-up τράπεζας με το που το είπα αυτό. Μας ακούνε, μας ψεκάζουν. Θέλετε τηλέφωνο για απάτη, κάρτα. Λέω πάντα εγώ το γνωστό. Εκπρόσωπο! Εν τω μεταξύ, είσαι σε κάτι γέρους που φωνάζουν στο τηλέφωνο. Έτσι κάνω εγώ όταν παίρνω κάτι που έχει τηλεφωνητή. Φωνάζω και λέω εκπρόσωπο! Και λέει αυτή, για να σας δώσω εκπρόσωπο, πρέπει να με ενημερώσετε για τι θέμα ζητάτε. Πρόβλημα με κωδικό! Μάλιστα, έχετε ενεργή κάρτα Vangelis Bank. Ναι! Και φωνάζω ακόμα περισσότερο. Και είσαι λίγο του τρελού κανονικά. Δηλαδή, δεν μας έχει δει κανένας να μιλάς με τηλεφωνητή. Λες αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει τηλεφωνητή. Θέλει ψυχίατρο. Α! Ούτως ή άλλως βέβαια ο Μιλών. Upside down. Και μετά βγαίνει, εντωμεταξύ, ενώ είναι πάρα πολύ ευγενικό αυτό το τηλεφωνητή. Ο τηλεφωνητής είναι πάρα πολύ ευγενικός. Μετά βγαίνει ένας κανονικός, αν καταφέρεις και βγεις με εκπρόσωπο, και λέει Καραγλανίδης Δημήτρης, παρακαλώ, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Πριν ξεκινήσουμε το διάλογο, να σας πω ότι η κλίση μας καταγράφεται για λόγους. Εντάξει, ρε φίλε, μας το είπε και το AI να πούμε. Μας καταγράφεται, λες και το ξέρουμε. Εντάξει, καμιά φορά που βρίζεις, που ξεφεύγει κανένα πινελίκι την ώρα που περιμένεις, το καταγράφει και αυτό. Και μετά νιώθεις άσχημα.

0: You turn me. Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη, λέει, και εγώ λέει φωνάζω και εκνευρίζομαι, λέει, με τους τηλεφωνητές. Όταν με ακούει ο γιος μου, λέει, πάλι με μποτάκια μιλάς. Μποτάκια, να καταλάβουν οι boomers, δεν είναι οι μπότες, είναι τα bots. Τα bots του ίδρυ. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς, τα λέμε πάλι αύριο εδώ στον Galaxy 92, 6 ώρα. Αν σήμερα δεν δείτε Mundial, σας περιμένω στο Yellow Square Hostel στις 9. Έχουμε English stand-up comedy, αγγλόφωνο. Αλλιώς πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί με Μέμος Κοέν, φοβερός και τρομερός. Και Galaxy βεβαίως όλη μέρα. Πολλά φιλιά, να περάσετε πέροχα, μια υπέροχη Πέμπτη. Τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Galaxy 92. Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερα παιδιά που ξεπερνούν την απλή ζωηράδα και παραπέμπουν σε πιθανότητα ΔΕΠΗ. Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή δυσκολία που επηρεάζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και την οργάνωση, και θα μοιραστώ κάποια χαρακτηριστικά σημάδια να παρατηρήσετε. Νούμερο 1. Δυσκολία συγκέντρωσης. Παρατηρείτε ότι το παιδί σας δυσκολεύεται να ολοκληρώσει εργασίες, αποσπάται εύκολα ή ξεχνά συνεχώς οδηγίες. Στο νούμερο 2. Έντονη κινητικότητα. Δεν μπορεί να μείνει εύκολα καθιστό. Κινείται συνεχώς ή δείχνει σαν να έχει ένα μοτέρ που δεν σταματάει. Νούμερο 3. Παρορμητική συμπεριφορά. Διακόπτει συζητήσεις, απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση ή δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. Και νούμερο 4. Δυσκολία στην οργάνωση. Χάνει αντικείμενα, ξεχνά υποχρεώσεις και δυσκολεύεται να οργανώσει το διάβασμα, τις δραστηριότητες του. Αν αυτές οι συμπεριφορές εμφανίζονται συχνά και επηρεάζουν την καθημερινότητα του παιδιού σας, μην βγάζετε μόνοι σας βιαστικά συμπεράσματα. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή παιδοψυχολόγο, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση και να λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι με ΔΕΠΗ έχουν παράλληλα εκπληκτικά χαρίσματα και ικανότητες, όπως η αυξημένη ευφυΐα και δημιουργικότητα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε, ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Σήμερα Πέμπτη, παιδιά, προπαραμονή αυτής της εβδομάδας, δηλαδή μία μέρα ακόμα και τελείωσε. Φεύγει και αυτή η εβδομάδα. Πώς φεύγει ο καιρός, πώς ξαναέρχεται. Γι' αυτό σας λέω, η στιγμή είναι μοναδική. Το momentum που λέγαμε και στο χωριό μου. Η στιγμή είναι στο εδώ και τώρα. Και γι' αυτό σας λέω, είμαι ο Μέμος Κοέν και αν το θέλετε και εσείς και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.
1: I've heard people say that too much of anything

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Εδώ είμαι ο Μέμος Κοέν. Σήμερα Πέμπτη, παιδιά, τι γίνεται? Τηλεφωνητής απολύθηκε γιατί την ώρα που έκανε τη δουλειά του στο σπίτι του, από το σπίτι του, όπως γίνονται στα περισσότερα call center, μαγείρευε το πρωινό του. Δηλαδή, σήκωσε το τηλέφωνο να πει ο άνθρωπος: θέλω να σας βοηθήσω, να σας κάνω, να σας δείξω, και ακούγονταν το τσουρτσούριζε το τηγάνι, γιατί το αυγό είχε ήδη κάνει κρούστα. Κατάλαβες? Και έλεγε ο άνθρωπος: όλα καλά, λέει εκεί πέρα. Και φυσικά τον απολύσανε. Τι σκέφτεται ο άνθρωπος για να μην πάει στη δουλειά? Τι σκέφτεται ο άνθρωπος για να μπορέσει να το απολαύσει? Εμείς απολαμβάνουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική μόνο εδώ, στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.

0: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
5: Τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
8: στο onassis.com.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και αφού σήμερα Πέμπτη έχουμε πει ετοιμαζόμαστε, σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, σας έχω μόνο για εσάς, για την Κυριακή, μια καταπληκτική θεατρική παράσταση. Ο Πειρασμός είναι μια καταπληκτική κωμωδία που αξίζει να τη δεις. Για να διεκδικήσεις αυτή τη διπλή πρόσκληση, στείλε μου τώρα μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Γράψε μου ο Πειρασμός και να δεις, εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Πρέπει να έχεις πάντα δίπλα στην πόρτα, εν πάση στον καλόγερο κάπου, να έχεις κρεμασμένη τη στολή για υποδοχή τελειβερά. Όταν έρθει, δηλαδή να έχεις ένα μπλουζάκι, κάτι να βάλεις πάνω σου, μην είσαι με το σόβρακο, βγαίνεις έξι έξω. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Και στον τελειβερά, βέβαια, θα αρέσει να βγεις με τα εσόρουχα. Φαντάζομαι να βγει μια γυναίκα με τα εσόρουχα, δεν θα έχει πρόβλημα ο τελειβεράς. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ξεκινάει η εκπομπή μας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Μεσημέρι, χωρίς Galaxy 92, είναι σαν καφές χωρίς καφεΐνη. Κάτι λείπει.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: People have
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς. Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω. Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και το καλό ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι είναι σαν καλός φίλος. Σε πετυχαίνει ακριβώς όταν το χρειάζεσαι. Galaxy 92. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Έχουμε κάνει ωραίστημο όλοι δουλειές περίεργες. Έχω μοιράσει εγώ fake βολάν. Εγώ μια φορά έκανα telemarketing. Έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσα συνήθως με υπερήλικες. Γιατί στα σταθερά τηλέφωνα που παίρναμε, μόνο παππούδες και γιαγιάδες τα σήκωνα. Και έλεγα, ναι, και λέγω, γεια σας. Σας τηλεφωνώ για το νέο κινητό τηλέφωνο. Τάδε, έχετε δει τη συσκευή? Δεν ακούω. Λέω, τι να του δώσουμε το κινητό αυτού? Αυτό δεν ακούει καν. Λέω, ένα κινητό να σας δώσουμε με δώρο, ένα σετ κατοσέντονα, πάνω σέντονα, ή με δώρο, τι δίναμε τότε, κάτι άλλο, κάτι οικιακά, εν πάση περιπτώσει. Α, κατσαρόλες. Ή επιλέγετε, λέω, πάνω σέντονα ή κατσαρόλες. Τι να τις πάρω όλες? Αχ, λέω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το έκανα αυτό 2 μέρες, παιδιά. Πήρα κι εγώ δεν ξέρω τι που. Ρόλες. Ή επιλέγετε, λέω, πάνω σέντονα ή κατσαρόλες. Τι να τις πάρω όλες? Αχ, λέω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το έκανα αυτό 2 μέρες, παιδιά. Πήρα κι εγώ δεν ξέρω τι που.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκλού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 8919 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
11: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
10: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Just Free Love. Δεν χρειαζόμαστε, για φανταστείτε λίγο. Μπορούσαμε να ζήσουμε, όχι πολύ, θα σου πω πολύ, ένα μήνα λόγου χάρη. Μόνο με αγάπη και χιούμορ. Δηλαδή να φροντίζουμε ένα τον άλλο, να κάνουμε πλάκα, να... και μετά να μας ξαναγυρίσουν έτσι, pop, να κάνει ένα fade out, fade in και να μας ξαναγυρίσουν στην κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία 2,5-3,000 χρόνια ως ανθρωπότητα. Θα λέγαμε δεν μπορεί ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί. Ξαναγυρίστε μας πίσω σε αυτό το μήνα. Φτάσαμε αισίως στην Πέμπτη. Ο μήνας έχει 11 σήμερα. Γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, γιορτάζει ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού. Για η μέρα λέει που έχει φτιαχτεί τέλος πάντων για να τονίσει την σημασία του παιχνιδιού τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά, γιατί και οι ενήλικες χρειαζόμαστε να παίζουμε. Όχι σαν τον Κωνσταντάρα που λέμε πεζάκι. Κανονικά τον αθλητισμό μας δεν ξέρω, ό,τι εμπνέει το καθένα τέλος πάντων. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι. Αύριο διαβάζω μπορεί να έχουμε κάτι βροχές. Σήμερα πάντως, εντάξει, δεν σκάει ο Τζίτζικας, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κρυώνουμε κιόλας. Μακάρι να ήμασταν τώρα να κάνουμε εκπομπή από μια παραλία.

0: Ποιο generation τώρα απ' όλα. Τα έχουμε κάνει και τα έχουμε βαφτίσει. Εσύ είσαι Gen Z, εγώ είμαι Gen X, ο άλλο είναι Millennial, ο καρακάτο είναι Boomer. Τρέχα βρες. Λοιπόν, σημειώστε τους τρόπους επικοινωνίας. Καταρχάς, εσείς που ακούτε online μπορείτε να στείλετε μήνυμα με το παραθυράκι στο παραθυράκι που είναι ανοιχτό στην σελίδα που ακούτε τον Galaxy 92. Galaxy 92 FM στο Instagram. Μπείτε, δείτε γιατί έρχεται και διαγωνισμός στην πορεία της εκπομπής. Στέλνετε άμα θέλετε και κάνα μήνυμα. Galaxy 92 FM Official στο Facebook. Είπα 2-10-99-59-970 και στούντιο παπάκι galaxy92.gr άμα θέλετε μέσω email. Καλησπέρα, λέει το μήνυμα. Χθες έπαιξα μπάλα στην πλατεία, αλλά το αγαπημένο μου είναι το μπάσκετ. Θυμήθηκα τώρα, θα το πω μετά άμα με βοηθήσετε να το βρω. Ποια ήταν η μάρκα? Θα την πω τη μάρκα μόνο αν δεν υπάρχει πια, έτσι, για να μην μπλέξουμε τώρα με τίποτα marketing και τέτοια. Εκείνες οι μπάλες λοιπόν, κάτι δερμάτινες που άμα έπαιζες 2-3 εβδομάδες μετά γινόντουσαν, καταρχάς δεν ήταν ασπρόμαυρες, είχαν γίνει όλες καφέ και άμα βρεχόταν αυτή η μπάλα και σου ερχόταν οπουδήποτε, σε χτυπούσε οπουδήποτε, ήσουν κατευθείαν για τα επίγοντα. Πώς τις λέγανε τώρα αυτές τις μπάλες, δεν ξέρω. Και δύο κοτρώνες για τέρμα που άμα ήταν να περάσει αυτοκίνητο στο δρόμο τις κάναμε πέρα.
1: Διαφημίσεις. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
8: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
7: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: έφυγε πάρα πολύ νωρίς και απρόσμενα από τη ζωή η Λάουρα Μπράνικαν. Self-control. Η μεγαλύτερη επιτυχία της. Ήταν και το Gloria, ήταν και η πολύ ωραία διασκευή που είχε κάνει στο Tia Amo. Είχε βγάλει και ένα έτσι σπαραξικάρδιο το Is There Anybody Here But Me αρκετά χρόνια αργότερα. Μπήκατε στο Instagram για να δείτε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς, γιατί σε λίγο, μπείτε σιγά σιγά, δηλαδή οργανωθείτε, γιατί σε λίγο θα βγάλουμε το διαγωνισμό, δηλαδή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και εκεί νομίζω θα το ρίξουμε το σερβερ. Οπότε Galaxy92FM στο Instagram και δεν σας λέω τώρα περί τίνος πρόκειται. Μπαίνετε εκεί, βλέπετε και θα σας πω και εγώ όταν έρθει η ώρα θα δώσω το σύνθημα. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Και λίγες μέρες πριν, στο νέο κτίριο της στέγης, ο Νάσης Ρέντι άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Tilda Swinton Ongoing. Ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό. Ανάταση, έμπνευση και μια ακατανίκητη επιθυμία να δημιουργήσεις μαζί με άλλους. Μια διαρκής αίσθηση ανακάλυψης. Είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για την έκθεση, αφιερωμένη στο έργο της Tilda Swinton και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready. Κλείστε θέση μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή μέχρι Κυριακή. Εκείνη στο onassis.org.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο από το AI, με εκνευρίζουν οι τηλεφωνητές που βάζουν στις τράπεζες. Που παίρνεις τηλέφωνο και λέει, καλώς ήρθατε στην Βαγγέλης Bank. Πήρατε τηλέφωνο για απάτη, κάρτα. Και λέω πάντα εγώ το γνωστό, εκπρόσωπο. Εν τω μεταξύ είσαι σε κάτι γέρους που φωνάζουν στο τηλέφωνο, έτσι κάνω εγώ όταν παίρνω, κάτι που έχει τηλεφωνητή, φωνάζω και λέω εκπρόσωπο! Και λέει αυτή, για να σας δώσω εκπρόσωπο, πρέπει να με ενημερώσετε για τι θέμα ζητάτε. Πρόβλημα με κωδικό! Μάλιστα, έχετε ενεργή κάρτα Βαγγέλης Bank. Ναι! Και φωνάζω ακόμα περισσότερο. Και είσαι λίγο του τρελού κανονικά, βέβαια. Δεν μας έδει κανένας να μιλάς με τηλεφωνητή. Λες αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει τηλεφωνητή. Θέλει ψυχίατρο.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Chris Isaac, Blue Hotel. Και εγώ το άκουγα στο break τώρα από αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης με τους τηλεφωνητές και τις τράπεζες. Δεν μόνο οι τράπεζες, είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις και πάρα πολλοί οργανισμοί που το κάνουν αυτό. Δεν είναι να μπλέξεις όχι μόνο με τον AI τηλεφωνητή και σε κανονικό τηλεφωνητή να πέσεις. Το πιο πιθανό είναι, θα σου πει, δώστε μου μισό λεπτό για να δω την υπόθεσή σας. Τέλος πάντων, τι έχεις πει, τι έχεις αιτηθεί, τι έχεις ζητήσει. Και θα περιμένεις, μου έχει τύχει και 40-45 λεπτά. Να δούμε τους δρόμους της Αθήνας τώρα. Προς τα κάτω, προς την παραλία, έχει λίγη κίνηση, δηλαδή έχει η παραλιακή και στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά έχει και η Βάρης Κοροπίου και η παραλιακή στα Πηγαδάκια. Λίγο πριν τα Πηγαδάκια στην Βούλα, μετά ανεβαίνοντας, η Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη μάλλον, από την Άνω Γλυφάδα, δηλαδή πριν την Ιασονίδου και αρκετά μετά, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο περίπου, έχει αρκετή κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο του Πειραιά. Το κέντρο του Πειραιά δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά δεν είναι και πανεύκολο να πεις. Ο Κηφισός στο ανωδικό ρεύμα έχει και εκεί θέμα. Η Κηφισίας Μεσογείων, η κάθοδος του περιφερειακού του Ημιτού. Γενικά προσοχή, γενικά θέλει και υπομονή. 1984, Forever Young λέγονταν το άλμπουμ. Big in Japan, η Γερμανή Alphaville. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στον Galaxy 92. Μπείτε στο Instagram να δείτε γιατί έρχεται διαγωνισμός. Galaxy 92 FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας, εσείς που ακούτε online. Ελπίζω να είστε κάπου που έχει θάλασσα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
10: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
11: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
12: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
12: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Style Kanji, Shout to the Top. Καλά περνάμε, ευτυχώς που έχουμε και τη μουσική μας δηλαδή, γιατί... Ναι, βλέπω και από τα μηνύματά σας, πλατεία Βικτωρίας βλέπω. Μαρία μου, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, πλατεία Βικτωρίας Κεραμικός, δεν έχουν μεγάλη διαφορά νομίζω. Δυστυχώς άλλο μήνυμα τώρα, όχι, χωρίς θάλασσα, από ό,τι φαίνεται θα αργήσω. Έχετε να πάτε από πέρσι. Ναι. Να σας πω ότι μου είχε μια περιπέτεια υγείας, δεν ξέρω. Τα έχουμε πει τέλος πάντων αυτά. Μου είχε απαγορεύσει ο γιατρός το μπάνιο στη θάλασσα. Δεν μπορείς να μπεις στη θάλασσα. Τελείως. Ούτε θάλασσα, ούτε πισίνα, ούτε τίποτα. Και τώρα, στις αρχές του μήνα που ήταν η τελευταία εξέταση, μου λέει: άντε, πήγαινε στη θάλασσα. Και αρχίζει και το σκέφτεσαι εντωμεταξύ. Έχεις αρχίσει και παθαίνεις αυτή την τη φοβία ότι να πάω τώρα, το εννοεί. Ρε γιατρούλη μου, το εννοείς. Να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω. Και ακόμα δεν το έχω τολμήσει. Εντωμεταξύ δεν μπορούσα χωρίς θάλασσα έτσι κάθε μέρα, δηλαδή και δύο φορές την ημέρα. Να κάνουμε κανένα μπάνιο, παιδιά, να δροσιστούμε λιγάκι. Δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί, 4 και 5 δείχνει το ρολόι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92. Μέχρι τις 6 και σήμερα είναι Πέμπτη.

0: να πάει τώρα το ξυπνητήρι σύννεφο, έτσι, για τον επόμενο μήνα. Ξεκινάει το Μουντιάλ σήμερα στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2. Θα δείτε το Μεξικό Νότια Αφρική στις 5 το πρωί, Νότια Κορέα Τσεχία. Με 4 το πρωί του Σαββάτου βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, Καναδάς Βοσνία, για να δούμε Κατάρ Ελβετία. Μετά την Κυριακή έχει Βραζιλία Μαρόκο. Αϊτή Σκωτία, Αυστραλία Τουρκία, Γερμανία Κουρασάο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Καλά, τώρα είναι και ορισμένα παιχνίδια που λες, εντάξει, να τα δω. Και οι μεν θα παίζουν στο, ή μάλλον λόγω χάρη το Κουρασάο θα παίζει στο 150% των δυνατοτήτων του. Το Γερμανία θα παίζει στο 30-40. Δεν θα θέλει να τραυματίσει και παίχτες ενδεχομένως. Οπότε δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο, αν θα κάνουν την πλάκα τους, αν θα το ευχαριστηθούν και εκείνοι, ή αν θα είναι ένα βαρετό πράγμα. Και μετά, όσο προχωράει βέβαια, το Μουντιάλ γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Ξεκινάει σήμερα στις 12 το βράδυ, είναι και η τελετή έναρξης.
1: Διαφημίσεις. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλαφώνσεις προς αυξήσεις και αυτόματο συμψηφισμό οφειλών ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Βρατάκος με αφορμή τη δημοσιοποίηση των τελευταίων ανησυχητικών στοιχείων για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα. Αύξηση 65% στις ρυθμίσεις μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού τον Μάιο δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αύξηση 2,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: από την Αυστραλία με αγάπη. Men at work, who can it be now? Μπείτε Instagram, Galaxy 92FM. Ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email. Γιατί? Γιατί σας έχω διαγωνισμό. Και το δώρο είναι δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση για ένα ταξίδι με επιστροφή στην Ίδρα, μια προσφορά των Hellenic Seaways. Και το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed. Με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτο ή στο νέο See More App. See όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Βάζετε λοιπόν στον παραλήπτη του email studio παπάκι galaxy92.gr. Βάλτε στο θέμα Hellenic Seaways. Βάλτε από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Να σας πω ότι η νικήτρια, ο νικητής, θα έρθετε από εδώ να παραλάβετε το δώρο σας στον Galaxy 92. Και καλή επιτυχία. Καλό ταξίδι. Okay.
1: 24 ώρες την ημέρα. Forever από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκλού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
4: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chantant» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Πιάνω τώρα αυτό τον στίχο, το floating on air, κάπου που έπεσε στα μπροστά μου μια διαφήμιση που κάνουν simulation πώς είναι να πηδάς από αεροπλάνο και έχει, είναι ένας μεγάλος κύλινδρος που σε βάζουν μέσα, από κάτω έχει έτσι μια τουρμπίνα και σου δείχνουν βέβαια, γιατί άμα το κάνεις χωρίς να ξέρεις μάλλον θα τραυματιστείς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν εμπειρία, τουλάχιστον σαν φαντασίωση, και ακόμα καλύτερο να καταφέρεις να ξεπεράσεις οτιδήποτε φόβους και τα λοιπά και να κάνεις άλμα από αεροπλάνο. Περιμένουμε μια κακοκαιρία εξπρες από ό,τι βλέπω αύριο, η οποία θα είναι λίγη σχετικά δυνατή κιόλας, αλλά θα κρατήσει λίγο στην Ήπειρο. Βλέπω στη Μαγνησία θα χτυπήσει από το μεσημέρι και μετά και θα πάει μέχρι περίπου 12 ώρες στη Βόρεια Εύβοια, στην Χαλκιδική και στην Καβάλα κοντά. Εν τω μεταξύ ενδέχεται, λέει, να πάρει ξόφαλτσα και την Αττική. Τώρα είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά τι θα μπορεί να είναι μια βροχή. Λένε για χαλάζι εν τω μεταξύ, ότι θα έχουμε ενδεχομένως και χαλάζι φέτος το καλοκαίρι.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Εν τω μεταξύ και το χαλάζι και όλα αυτά μαζί με τους καύσονες που λένε, ευτυχώς δεν έχει έρθει μέχρι τώρα, δηλαδή πέρσι πάλι δεν είχε κάνει καύσονες, πρόπερσι μας είχε πεθάνει. Πέρσι μας έκανε έναν, νομίζω έναν, δύο το πολύ, ενώ πρόπερσι το είχε πάει και το είχε τραβήξει πολύ και σε διάρκεια. Λοιπόν, να βάλουμε δύο τραγούδια και κλείσουμε την ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92 μέχρι τις 6 και σήμερα.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Ζούμε σε μια εποχή που μας θέλει συνεχώς ενεργούς. Να δουλεύουμε, να παράγουμε, να λύνουμε προβλήματα, να προλαβαίνουμε τα πάντα. Όμως ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει σχεδιαστεί για αδιάκοπη λειτουργία. Ακόμη και αν έχετε ενέργεια ή νιώθετε ότι πρέπει να είστε πάντα χρήσιμοι και παραγωγικοί, η επιστήμη δείχνει ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται τακτικά διαστήματα πραγματικής ξεκούρασης. Και υπάρχουν σημαντικοί λόγοι γι' αυτό. Νούμερο 1. Ανασυγκρότηση. Η νευροεπιστήμη δείχνει ότι κατά την ξεκούραση ενεργοποιείται το λεγόμενο Default Mode Network, που βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται εμπειρίες και να οργανώνει σκέψεις. Νούμερο 2. Ενίσχυση της μνήμης και της μάθησης. Οι περίοδοι ηρεμίας επιτρέπουν στον εγκέφαλο να τακτοποιεί πληροφορίες και να αυξάνει την ικανότητα μνήμης. Νούμερο 3. Μείωση του στρες. Η συνεχής δραστηριότητα κρατά ψηλά τις ορμόνες στρες, όπως η κορτιζόλη, επηρεάζοντας έτσι τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Και νούμερο 4. Αναγέννηση της δημιουργικότητας. Πολλές ιδέες γεννιούνται όταν ο εγκέφαλος χαλαρώνει και δεν πιέζεται να αποδώσει. Γι' αυτό χαρίστε στον εαυτό σας μία ημέρα την εβδομάδα πραγματικής ηρεμίας, χωρίς ενοχές, χωρίς βιασύνη. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ουσιαστική φροντίδα του πιο πολύτιμου εργαλείου, του νου σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

το μεταξύ, σήμερα η μέρα είναι να φεύγεις από τον ένα κινηματογράφο να πηγαίνεις στον άλλο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για τον κινηματογράφο. Έχει και πολλά, όχι remake, επαναπροβολές. Λόγω χάρη, αν θέλετε να δείτε σήμερα, προβάλλεται στις αίθουσες το Doctor Strange Love του Kubrick. Τι ταινία και αυτή δηλαδή. SOS, Πεντάγωνο Καλή Μόσχα είναι ο ελληνικός τίτλος. Το Blow Up, πάλι και αυτό με πέντε αστέρια, παλιά συνεφίλ ταινία πάρα πολύ αγαπημένη. Το Δραματικό Σεξ, ψέματα και βίντεο ταινίες, και αυτό πάλι στους κινηματογράφους. Από καινούργιες, το Ιερό Αγόρι, ταινία τρόμου, έχει δύο αστέρια. Η άλλη, του 2001 με την Nicole Kidman, φοβερή ταινιάρα και αυτή. Και άμα και αυτό προβάλλεται σήμερα ως κινηματογράφος, ο Ξένος, δραματική ταινία, με τρία αστέρια, αυτή είναι το 25, και σήμερα έχουμε την πρεμιέρα, πρώτη προβολή. Στην Ευρώπη εντωμεταξύ προβάλλεται δύο μέρες νωρίτερα από την Αμερική για την ημέρα αποκάλυψης, την τελευταία ταινία του Steven Spielberg, που λένε ότι λέει πολλά χωρίς να θέλει να λέει. Ξέρεις, τώρα είναι και λίγο αυτός ο μύθος που δημιουργείται γύρω από μια ταινία για να γίνει από στόμα σε στόμα διαφήμιση, αλλά μια ταινία Spielberg είναι μια ταινία Spielberg. Οπότε έτσι κι αλλιώς τις Πέμπτες πηγαίνουμε σινεμά. Σου είναι να φεύγεις από τη μία και να πηγαίνεις στην άλλη κατευθείαν δηλαδή. Στην τελευταία ώρα για σήμερα, 5 και 5 δείχνει το ρολόι, κόκκινοι οι χάρτες, πολύ υπομονή, πολύ προσοχή στο δρόμο.

0: Όχι πρώτη εκτέλεση, κάπου στις αρχές 2002 ήταν αυτό. Η Blue με τον Elton John. Sorry, seems to be the hardest word. Μπορεί να νικέσεις τα πράγματα, δεν ξέρω, άμα έχεις λίγο παραπάνω εγωισμό, δυσκολεύεσαι, αλλά από την άλλη λυτρώνεσαι. Λοιπόν, είναι νωρίς να το συζητήσουμε ακόμη έτσι πολύ θερμά, αλλά νομίζω ότι είναι καλή στιγμή τώρα να αρχίσετε να ψάχνετε τι είναι αυτά που θέλετε να ψωνίσετε στην περίοδο των εκτόσεων. Οι εκτόσεις ξεκινάνε σε ένα μήνα και βάλε, δηλαδή στις 13 Ιουλίου. Αλλά άμα δεις τώρα πόσο κάνουν, θα μπορείς μετά να δεις συγκριτικά. Δηλαδή το ήθελα, έκανε τόσο, άρα κατάφερα και το πήρα τόσο. Τώρα, ένα μήνα πριν, δηλαδή, είναι καλή στιγμή να κάνεις τη λεγόμενη ψακτική. Και μετά κάνεις τα ψώνια σου. Σε λίγο, Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
9: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
8: Και τώρα τι κάνουμε?
9: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Και να τα κλάματα και να οι κασέτες και να τα τηλέφωνα τότε, ξέρεις, με εκείνο το στρογγυλό το καντράν που κάταγε στο πόους πάνω στο ρεφρέν και το σήκωνε και είπα I wanna know what love is. Τότε γέλιο έπεσε βέβαια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όχι εκείνη την ώρα ενδεχομένως, αλλά αργότερα. Εν τω μεταξύ κάτι έχει γίνει και έχουν γίνει ξανά οι κασέτες της μόδας. Ή εμένα μου βγάζει πάρα πολλές διαφημίσεις για κασέτες. Και βλέπω και πολλές αγγελίες ότι πουλάω την τάδε κασέτα, ξέρω εγώ, χωρίς περιεχόμενο, άδειες κασέτες ή ανταλλαγή με τάδε. Αυτές ποιες ήταν τώρα, κάτι χρωμίου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πάντως ήταν η κασέτα μεγάλη ιστορία και μεγάλη λύση, έτσι. Γιατί και τα δισκάδικα πολλές φορές γράφανε κασέτες παράνομα. Αλλά και στο σπίτι είχες αυτό, έγραφες εκεί από το ραδιόφωνο και έπαιρνες και τον παραγωγό και του έλεγες μπορείς να μην μιλήσεις πάνω στο τραγούδι. Θέλω να το γράψω. Και βέβαια, συνήθως ο παραγωγός μιλούσε. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και να μιλήσουμε για τις Renault E-Tech Days την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242 στην Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-95-31-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Ρενό Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242 στην Καλλιθέα.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε την βίλα που έκανε ο Μπερλουσκόνη, τα πάρτι, τα μπούγκα μπούγκα, την πουλάνε τη βίλα μισό δις, γιατί κληρονόμοι του Μπερλουσκόνη δεν τη θέλουν. Η Ρούμπι Ρουμπακουόρη έγινε μία νυχτή, λέει, διάσημη όταν αποφάσισε να μιλήσει για τα άγρια σεξουαλικά πάρτι του πανίσχυρου τότε Ιταλού Πρωθυπουργού. Η αξία της βίλας που είναι στη Σαρδινία, σε ένα κτήμα μεγαλύτερο σε έκταση από το κράτος του Βατικανού, μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι 1 εκατομμύριο. Άρα γιατί να το πάρει κάποιος εκεί, για να πει ότι πήγε εκεί που έδινε πόνο Μπερλουσκόνη, να κοιμάσαι εσύ? Άσε με, αγάπη μου, θα πάω να βρω στα σεπόλια ένα διάρρη να μείνω.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

απλά τα πράγματα. I belong to you και you belong to me. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, να κάνουμε πρόγραμμα για σήμερα. Καταρχάς 6-8 έχουμε να ακούσουμε Γιαννόπουλο. Οπότε ο Θοδωρής Γιαννόπουλος τώρα εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 8 σε 10 λεπτά. Μετά να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ που άρχισε πάλι και λέει και φωνάζει και απειλεί και τα λοιπά. Ελπίζω να μείνει μόνο στα λόγια βέβαια. Θα πάμε σινεμά σήμερα να δούμε το Spielberg. Έτσι, έχω περιέργεια ρε παιδί μου να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Και μετά έχουμε την τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Γεμάτη μέρα, δεν μπορείς να πεις. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στον δρόμο. Οι δρόμοι τώρα είναι πάρα πολύ πυγμένοι. Στα κόκκινα σχεδόν όλα. Οπότε και υπομονή και προσοχή. Και καλό απόγευμα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlekonstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92. A time to live.

My Army of Lovers από τους Army of Lovers. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και απόψε είστε στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Είναι απόγευμα 5ης 11 Ιουνίου ή αν θέλετε προπαρασκευής. Και η έκφραση προπαρασκευή λειτουργεί καλύτερα στην ψυχολογία μας. Μέχρι τις 8 πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Ride Like the Wind για τη συνέχεια από τον Christopher Cross. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ. Θέλω να πιστεύω πως θα περάσουμε υπέροχα και απόψε. Καλώς ήρθατε!

All-time lover από τον Stevie Wonder. Όταν αρχίζεις να αποχαιρετήσεις το φως, πια δει ο ήλιος εκεί 9 παρατέταρτο, 9 παρα 10, είναι η καλύτερη ώρα και εφόσον δροσίζει, να κάνεις μια ωραία βόλτα, εφόσον μπορείς, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μου στείλε μήνυμα πως με ακούει από τα ακουστικά της περπατώντας στη Ρωμαϊκή αγορά. Εκεί. Τι ωραίες βόλτες έχουμε κάνει, παρατηρώντας τους σωρούς από τα ερείπια που πάνω τους έχει χτιστεί η σύγχρονη πόλη και αρχίζεις να σκέφτεσαι πάρα πολύ ωραία το πέρασμα του χρόνου. Όταν μπαίνεις πιο μέσα εκεί στο πανάρχιο ρολόι, τους αέριδες, οι σκέψεις αυτές γίνονται ακόμα πιο έντονες. Out of touch για τη συνέχεια, Daryl Hall and John Oates.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanteau» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Fresh από τους Cool and the Gang και ταιριάζει Γκάντι με το επόμενο προωθητικό μήνυμα. Βάλτε το στην ατζέντα σας. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, στην Λεωφόρο Συγκρού 242 στην Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίζετε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζείτε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε το ραντεβού σας στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς. Στην Λεωφόρο Συγκρού 242, στην Καλλιθέα. Human League για τη συνέχεια. Don't you want me?

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αυτός ήταν ο Σλιμάν με το Μοναμούρ, τον οποίο και θα απολαύσουμε την Κυριακή, ψέματα, την Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη στο θέατρο του Λυκαβητού. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας, Wonderful Life για τη συνέχεια από τον Black, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8. Μόνο αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
5: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
13: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
12: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
14: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
15: Galaxy 92.

Save Tonight από τον Eagle Cherry, τον αδερφό της Dana Cherry, ο οποίος μπήκε και αυτό στην κατηγορία One Hit Wonder. Τεράστια επιτυχία με αυτό και μετά το Chaos. Δεύτερη καλησπέρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Galaxy 92 ακριβώς. Καλησπέριζουμε και τους online. www.galaxy92.gr. Εκεί βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Θυμίζω πως για να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς μας μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή πέραν των στιγμών που σας δίνουμε εμείς το σύνθημα. Πώς? Μπαίνετε στο official account του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, κάνετε like, βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς, ποιοι τρέχουν, ποιοι σας ενδιαφέρουν και μετά πηγαίνετε στο site και δηλώνετε συμμετοχή. Έρχονται οι Coldplay, αυτό είναι το Clocks.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Oasis to Oasis από τον David Bowie στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ομάδα θεατρικής άσκησης ίσον δωροθεσία. Διπλές προσκλήσεις, πιο σωστά μία διπλή πρόσκληση έχω για να απολαύσετε στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Ηλίσια την απολαυστική κωμωδία του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Ο πειρασμός» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Βλάση. Μία τσακπίνα καμαριέρα εισβάλλει σε ένα κάθος πρέπει σπιτικό και φαίνει τα πάνω κάτω χαρίζοντας άφθονο γέλιο και απρόβλεπτες ανατροπές. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε πότε θέλετε να πάτε, είτε την Κυριακή, είτε την Δευτέρα, είτε την Τρίτη. Γράψτε εσείς ποια μέρα θέλετε και η γραμματεία μας όταν κάνει την κλήρωση θα σας ενημερώσει για περισσότερες λεπτομέρειες. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.

0: Έχουμε κάνει ωραίστη μου όλοι δουλειές περίεργες. Έχω μοιράσει εγώ fake βολάν. Εγώ μια φορά έκανα telemarketing. Έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσα συνήθως με υπερήλικες. Γιατί στα σταθερά τηλέφωνα που παίρναμε, μόνο παππούδες και γιαγιάδες τα σήκωναν. Και έλεγα, ναι, και λέγω, γεια σας. Σας τηλεφωνώ για το νέο κινητό τηλέφωνο. Τάδε, έχετε δει τη συσκευή? Δεν ακούω. Λέω, τι να του δώσουμε το κινητό αυτού? Αυτός δεν ακούει καν. Λέω, ένα κινητό να σας δώσουμε με δώρο, ένα σετ κάτω σέντονα, πάνω σέντονα, ή με δώρο, τι δίναμε τότε, κάτι άλλο, κάτι οικιακά, εν πάση περιπτώσει. Κατσαρόλες. Ή επιλέγετε, λέω, πάνω σέντονα ή κατσαρόλες. Τι να τις πάρω όλες? Αχ, λέω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το έκανα αυτό 2 μέρες, παιδιά. Πήρα κι εγώ, δεν ξέρω, τύπου 30 ευρώ και έφυγα.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Comes the Rain Again στον Galaxy στους 92 ακριβώς από τους Eurythmics. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο Παρασκευή εννοείται εδώ να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα λίγα λεπτά μετά τις 6, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, που θα με βρείτε στην ταράτσα του Κουζίνα. Άλλο ένα eclectic DJ set με θέα Ακρόπολη, ναό του Ηφαίστου, ίνους και γεύσεις. Πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
11: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
6: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: People have repower. People have
8: repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων

0: προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
2: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
1: Τι λένε δηλαδή?
2: Βάλτε μας σπίτι σας.
1: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο από το AI, με εκνευρίζουν οι τηλεφωνητές που βάζουν στις τράπεζες. Που παίρνεις τηλέφωνο και λένε, καλώς ήρθατε στην Βαγγέλης Bank. Πήρατε τηλέφωνο για απάτη, κάρτα. Λέω πάντα εγώ το γνωστό. Εκπρόσωπο! Εν τω μεταξύ, είσαι σε κάτι γέρους που φωνάζουν το τηλέφωνο. Έτσι κάνω εγώ όταν παίρνω, κάτι που έχει τηλεφωνητή. Φωνάζω και λέω εκπρόσωπο! Και λέει αυτή, για να σας δώσω εκπρόσωπο, πρέπει να με ενημερώσετε για τι θέμα ζητάτε. Πρόβλημα με κωδικό! Μάλιστα. Έχετε ενεργή κάρτα Βαγγέλης Bank. Ναι! Και φωνάζω ακόμα περισσότερο. Και είσαι λίγο του τρελού κανονικά. Δηλαδή, δεν μας δει κανένας να μιλάς με τηλεφωνητή. Λες αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει τηλεφωνητή. Θέλει ψυχίατρο.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ρωμαίος.
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμία.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε

0: Το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. You can't touch this.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
2: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
2: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα.
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε την βίλα που έκανε ο Μπερλουσκόνη, τα πάρτι, τα μπούγκα μπούγκα, την πουλάνε τη βίλα μισό δις, γιατί κληρονόμοι του Μπερλουσκόνη δεν τη θέλουνε. Η Ρούμπι Ρουμπακουόρη έγινε μία ανοιχτή, λέει, διάσημη όταν αποφάσισε να μιλήσει για τα άγρια σεξουαλικά πάρτι του πανίσχυρου τότε Ιταλού Πρωθυπουργού. Η αξία της βίλας που είναι στη Σαρδινία, σε ένα κτήμα μεγαλύτερο σε έκταση από το κράτος του Βατικανού, μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι 1 εκατομμύριο. Άρα γιατί να το πάρει κάποιος εκεί, για να πει ότι πήγε εκεί που, εκεί που έδινε πόνο Μπερλουσκόνη, να κοιμάσαι εσύ. Άσε με αγάπη μου, θα πάω να βρω στα Σεπόλια ένα διάρρη να μείνω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.